0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 5.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 5:30.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Paradise 90,3.
2: Και τώρα Εξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.
3: Δύο σταθερής τηλεφωνίας. Δεν εννοώ ότι δεν θα έχουν σταθερά. Εννοώ ότι το κάνουν όλο ψηφιακό. Καταργούν τα παλιά σύρματα χαλκού. Και είναι φοβερό ότι έχουμε ακόμα σύρματα χαλκού. Η Φιλανδία βεβαίως είναι πάρα πολύ μπροστά τεχνολογικά. Στη Φιλανδία λοιπόν προχώρησαν στην ψηφιακή επικοινωνία και αυτό έτσι, τώρα που είπα σταθερό και μόνο, με ξένησε ρε παιδί μου, δηλαδή σκέφτομαι πόσοι χρησιμοποιούν σταθερό πλέον, χρησιμοποιείτε καθόλου σταθερό τηλέφωνο? Για στείλτε μου εδώ στο galaxy92.gr ένα μήνυμα, χρησιμοποιείτε σταθερό? Εγώ για ένα μεγάλο διάστημα χρησιμοποιούσα σταθερό μόνο για τον κολλητό μου, γιατί είναι ο μόνος που παίρνει τηλέφωνο στο σταθερό. Καλημέρα Γιάννη. Αλλά κάποια στιγμή χάλασε το σταθερό μου, δηλαδή χάλασε η συσκευή και δεν πήγα να την αλλάξω και τώρα είμαι με το κινητό συνέχεια. Βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι καλό, αλλά εν πάση περιπτώσει. Το θέμα είναι ότι το σταθερό, ρε παιδί μου, για να σε πάρει κάποιος το σταθερό από ένα σημείο και μετά που χρησιμοποιούμε όλοι κινητά, νομίζω ότι κάτι έχει γίνει. Πρώτον, πιστεύεις ότι σε έχουν πάρει από κάποια εισπρακτική για να σου πούνε για τη δόση του δανείου? Γιατί συνήθως παίρνουν πρώτα στο κινητό, βλέπεις εσύ ότι είναι εισπρακτική, δεν το σηκώνεις, μετά παίρνεις το σταθερό. Σε χρόνο ντετέ. Η δεύτερη περίπτωση να χτυπήσει ένα σταθερό είναι κάποιος να έχει πάθει κάτι, χτύπα ξύλο. Δεν ξέρω, δηλαδή όποτε χτυπούσε σταθερό, εγώ έτρεμα στο σπίτι. Είναι, δεν το νιώθετε κι εσείς, δεν είναι λίγο αυτό το πράγμα το. Οχ, ποιος είναι τώρα. Και πας, ας πούμε, και λένε είναι μια άκυρη εντελώς κλίση από κάποιον που έχει κάνει λάθος. Κάποια γιαγιά η οποία ξεχαστεί και λέει: Έλα! Σαν τον Αρναούτογλου τότε που έπαιρνε τηλέφωνα στις γιαγιάδες. Έλα, τι κάνεις! Πώς είσαι! Έχετε κάνει λάθος. Ο Μάρθος, λάθος έχετε κάνει, δεν είναι εδώ. Δεν έχετε κάνει, έχετε πάρει αλλού. Που πήρε το 0. Δεν έχει 0 στην αρχή τώρα, κυρία μου, τι να κάνουμε. Κάποτε είχε 0 στην αρχή, δεν έπαιρνες για να πάρεις πούμε, Θεσσαλονίκη από Αθήνα, δεν έπαιρνες 2-31-0, έπαιρνες 0-31-6-19-5-88. Η Ελεάνα λέει, δεν έχω βάλει καν σταθερή συσκευή. Μόνο για ίντερνετ το έχω. Ναι, όντως. Παιδιά, πολλοί το κάνουν έτσι και νομίζω ότι κάποια στιγμή θα καταργηθούν και τα σταθερά, γιατί νομίζω ότι δεν έχουν και πλέον λόγο ύπαρξη. Βέβαια, εμένα με στεναχωρεί αυτό, γιατί είμαι Generation X, είμαι λίγο boomer. Οπότε έχω συνδεθεί με τα σταθερά. Θυμάμαι το παλιό τηλέφωνο που είχε το μήλο, αυτό που έβαζε δάχτυλο. Με την καλή έννοια, έτσι. Έβαζε δάχτυλο στο μήλο για να πάει και έπαιρνε τηλέφωνο. Τώρα προσπαθώ να εξηγήσω στους νεότερους ότι δεν πατούσες πλήκτρα, αλλά είχε ένα στρογγυλό πραγματάκι πάνω το τηλέφωνο, στο οποίο είχε τρύπες. Κάθε αριθμός είχε μία τρύπα. Το 1, το 2, το 3. Και για να πάρεις, ας πούμε, το 25, 32, 5, 88, έπαιρνες 2, έκανε γκρ. 3, γκρ. Και περίμενες αυτό το πράγμα, κάποια στιγμή δεν το έπαιρνες και καλά ξανά από την αρχή. Και όταν δεν είχε καλή σύνδεση, τι σου λέγανε? Πάρε το 0.

Μη γελάτε ρε, εντάξει, μην κοροϊδεύετε να με κάνουμε και εμείς μια διατροφή. Τι να κάνουμε δηλαδή. Και έχω χάσει να σας πω. Λοιπόν, από 1η Ιουνίου ξεκίνησα διατροφή. Έχω κόψει τα delivery από έξω το βράδυ. Και ξέρετε τι κάνω τα βράδια. Μπαίνω στο Instagram και χαζεύω παιδιά αυτούς που μαγειρεύουν. Μιλάμε για άρρωστη κατάσταση. Χθες έβλεπα έναν που έφτιαχνε. Είχε πάρει παιδιά ένα ρολό. Πήρε κοιμά. Έφτιαξε ένα κάτι σαν, σαν γαβάθα. Σαν σκεύος με τον κοιμά. Το γέμισε μέσα με μπαχαρικά, τυριά και ό,τι πιο παχυντικό υπήρχε. Είχε φτιάξει καπάκι από κοιμά. Το καπάκωσε αυτό. Το έκανε σαν τούβλο. Το έβαλε στο φούρνο και το έκανε ουσιαστικά γεμιστό ρολό. Παιδιά, πρέπει όντως να μου τρέχουν τα σάλια κυριολεκτικά. Δηλαδή, κάθομαι και χαζεύω φαγητά στο Instagram. Πόσο ανώμαλους μας έχετε κάνει!

0: από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Πρωινό στον Galaxy 92. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος.
1: Όλοι έχουμε έναν φίλο που...
2: περπατάει και πηγαίνει παντού με κρόκς. Θέλω να μιλήσουμε λίγο γι' αυτό. Θέλω να συζητήσουμε για αυτή τη μάστιγα των κρόκς. Τι φάση με τα κρόκς? Γιατί όλη την έχετε δει νοσοκόμοι και νοσοκόμες? Νοσηλευτές, συγγνώμη, γιατί οι νοσοκόμοι παρεξηγούνται με το νοσοκόμοι. Γιατί την έχετε δει νοσηλευτές? Έρχονται γνωστοί μου, πηγαίνουμε για καφέ και νομίζω ότι θα μου βγάλουν την πάπια. Νομίζω θα μου βγάλουν θερμόμετρο. Λέω, βάλε και μια ποδιά να είσαι full. Γιατί κρόκς παντού? Το καταλαβαίνω στο σπίτι σου, το καταλαβαίνω να πας να πάρεις το περίπτερο τσιγάρα ή αυτά που στα ρουφάτε, πώς λέγεται, το φυσιτό. Καταλαβαίνω να πας μια βόλτα στη γειτονιά. Γιατί κρόκς στην έξοδο? Και δεν είναι απλά κρόκς, είναι κρόκς τα οποία πάνω έχουν κονκάρδες. Έχουν τον Αστερίξ, τον Οβελίξ, τη Μάγια τη Μέλισσα, το Sport Billy, το τσαντάκι του Sport Billy, τη Βάντα. Γιατί αυτό το πράγμα? Πότε έγιναν μόδα τα κρόκς? Και δεν είναι μόνο στις γυναίκες, είναι και στους άντρες. Είδα μοντέρ με κρόκς. Του λέω, πόσες μέρες είσαι εδώ πέρα, αγόρι μου, γιατί φοράς κρόκς? Τι έγινε, σου έχουν βάλει και κάνα ράντζο, κοιμάσαι δίπλα? Δεν είσαι άρρωστος, στη δουλειά ήρθες. Πραγματικά δηλαδή, και κρόκς με κάλτσα. Αυτή τη μάστιγα. Κρόκς με κάλτσα, την οποία η κάλτσα δεν είναι το καλτσάκι, είναι η κάλτσα η οποία φτάνει μέχρι το τριχωτό του ποδιού στους άντρες. Είναι αυτό που κοροϊδεύαμε παλιά τη δεκαετία του 80 που έρχονταν οι Γερμανοί και λέγαμε, κοιτάτε να δω τον καραγκιόζι, έχει έρθει με πέδιλο και κάλτσα. Και τώρα τα φοράμε εμείς. Είναι η τιμωρία της Μέρκελ, δεν ξέρω. Θέλω να μου πείτε τι θα κάνουμε με αυτή τη μάστιγα, τι θα κάνει η κυβέρνηση. Ο Μητσοτάκης δεν έχει τοποθετηθεί για τα κρόκς. Ο Τσίπρας, που τώρα από ό,τι είδα σε έναν γκάλωπ, έχει λιγότερο ποσοστό. Γι' αυτό έχει λιγότερο ποσοστό, γιατί ο Τσίπρας δεν έχει μιλήσει για κρόκς. Θέλω να τοποθετηθούν τα κόμματα.

Οι millennials, λέει, ρωτήθηκαν αν θα αντάλλασαν τηλέφωνα σε κηδεία. Μια πολύ συγκεκριμένη έρευνα. Πρέπει να πούμε, δηλαδή, αυτός που τη σκέφτηκε πρέπει να, δεν ξέρω, κάποιο πρόβλημα πρέπει να υπάρχει. Πώς σκέφτηκε τώρα όλους να κάνουμε παιδιά μια έρευνα, να ρωτάμε αν γκομενίζουν στις κηδείες. Πολύ πλάκα δεν θα έχει. Έρευνα προκαλεί αντιδράσεις, λέει, και λέει ότι το 65% απάντησαν πως δεν θα είχαν πρόβλημα να ανταλλάξουν στοιχεία επικοινωνίας με κάποιον που γνώρισαν σε μια κηδεία ή σε μια επιμνημόσυνη τελετή, με στόχο να κανονίσουν μια μελλοντική συνάντηση. Καταρχάς, millennial σε μνημόσυνο δεν νομίζω να πάνε ποτέ, αλλά λέμε τώρα. Τα αποτελέσματα προκαλούν έκπληξη, όμως οι ειδικοί επισημαίνουν ότι αντικατοπτρίζουν μια βαθύτερη μετατόπιση στις κοινωνικές συμπεριφορές. Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι νέοι εκφράζουν κόπωση από τις εφαρμογές γνωριμιών, όπου οι ατέλειωτες εναλλαγές προφίλ κτλ. Έχουν δημιουργήσει ένα περιβάλλον που πολλοί χαρακτηρίζουν απρόσωπο και εξαντλητικό. Επίσης, λέει, έχουν βαρεθεί το ghosting. Συγγνώμη, αν έχεις βαρεθεί το ghosting, θα γνωρίσεις άνθρωπο σε κηδεία όπου υπάρχουν πολλά ghosts γύρω γύρω. Θέλετε να με τρελάνετε? Βέβαια στις κηδείες, παιδιά, υπάρχει και αυτό το όταν υπάρχει πάρα πολύ θρήνος και θλίψη, ο οργανισμός πιέζεται και κάποια στιγμή αντιδράει προς τη ζωή, δηλαδή σου λέει μπροστά στο θάνατο προσπαθεί ο άνθρωπος να βρει τη ζωή. Η ζωή έρχεται μέσα από τον έρωτα. Ή πολλές φορές έχετε δει σε κηδείες που ενώ κλαίνε όλοι μετά όταν πάνε για τον καφέ και το κονιάκ, πεθαίνουν όλοι στα γέλια. Το έχετε δει αυτό το περίεργο? Συμβαίνει και αυτό. Λοιπόν, οπότε λέει, άμα σου δώσει κάποιος τηλέφωνο την ώρα της κηδείας, λέει πάρ' το. Το παίρνουν, εν πάση περιπτώσει. Ναι, οι άλλοι ξέρουν. Θείε μου! Αχ, θείε μου, μας άφησες. Γεια σας, είστε η ανιψιά? Ναι, εγώ είμαι. Εγώ είμαι ανιψιός από το άλλο σόι. Θέλετε να τα πούμε κάποια μέρα, να πούμε λίγο για το θείο? Βεβαίως, ναι. Λέει, παρόλα αυτά τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι η ανθρώπινη έλξη δεν σταματά μπροστά σε ιδιαίτερες περιστάσεις. Ανάμεσα σε όσους έχουν παραστεί σε κηδεία ή μνημόσυνο έως ενήλικες, σχεδόν 3 στους 10 της Gen Z δήλωσαν ότι ένιωσαν σωματική έλξη. Α, δεν πάμε καλά. Ο άλλος τώρα είχε κάψες μέσα σε κηδεία. Α, να, βλέπετε η Gen Z. Όχι, παίζουμε εσύ τώρα. Ποια είναι η πιο περίεργη γενιά? Παίζουμε εσύ. Ο άλλος είναι στην κηδεία, όλοι κλαίνε. Έχουν φέρει θείες με το πούλμαν από το χωριό να κλάψουν το μακαρίτι. Και ο άλλος σκέφτεται, πω, τι Instagram να έχει αυτή.

0: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
1: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς. Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
2: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
1: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο, μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
2: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
3: Και τώρα Εξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
4: Galaxy 92.
5: Ακούω μόνο Paradise.
6: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
7: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
8: Ακούμε!

0: με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Το πρωινό που θα σας αλλάξει τη ζωή.
1: Ένας λαγοκέφαλος, λέει, πιάστηκε ακόμα. Καλά, δεν είναι μόνο ένας, αλλά αυτός ο λαγοκέφαλος που ψαρεύτηκε είχε στην κοιλιά του, λέει, συγγνώμη που γελάω, γυαλιά κολυμβητή. Το θέμα είναι μην είχε και τον κολυμβητή μέσα. Δηλαδή, ελπίζω να ήταν μόνο τα γυαλιά. Μην απλά έφαγε τον κολυμβητή και μείναν τα γυαλιά, ξέρω εγώ. Επί το μεταξύ, δεν έχουμε σχολιάσει καθόλου αυτή τη φοβερή είδηση του Σαββατοκύριακου, που ένας μαθητής από το παλιό Φάληρο ψάρεψε 158 λαγοκέφαλους μέσα σε μόλις 3 ώρες. Το οποίο βγαίνει, ρε φίλε, δεν βγαίνει. Δηλαδή, βγαίνουν περίπου 50 λαγοκέφαλοι την ώρα. Με τι τους έπιανε, με δίχτυ. Ο Γιάννης Τσουκτουρίδης, μαθητής του 5ου Γυμνασίου Παλαιού Φαλήρου, διακρίθηκε σε δεκαήμερη δράση αλίας λαγοκέφαλου. Τα άλλα παιδιά της ηλικίας του είπε αυτό, κυκλοφορούν με woofers, με trap και ακούνε trap, ας πούμε, και κάνουν γύρες στη γειτονιά. Αυτός πήγε και ψάρευε λαγοκέφαλους. Εντάξει, ούστα είναι αυτά, θα πεις. Μόλις σε 3 ώρες κατάφερε να λιεύσει 158 λαγοκέφαλους, επίδοση που του χάρισε την πρώτη θέση στο διαγωνισμό. Εν τω μεταξύ, συγγνώμη, αν ένας πιτσιρικάς ψάρεψε σε 3 ώρες 158 λαγοκέφαλους, η απορία μου είναι πόσοι λαγοκέφαλοι υπάρχουν πια εκεί στη θάλασσα. Δηλαδή, θέλω να μας τρελάνουνε. Και βέβαια, οι λαγοκέφαλοι είναι πολλαγοκέφαλοι. Όπως έχετε καταλάβει, έχουμε πλέον ειδικό section στην εκπομπή κάθε μέρα για λαγοκέφαλους, αλλά λέγεται λαγοκέφαλος news. Λαγοκέφαλοι από λαγοκέφαλοι έχουν διαφορά, δηλαδή αυτοί που δείχνει εδώ το παιδί είναι μικροί. Κάτι άλλο που δείχνουν σε κάτι βίντεο είναι κάτι σαν μεγάλη τόνη. Ο Γιάννης βέβαια ψαρεύει από τα 9 του χρόνια. Τα τελευταία 2 χρόνια έχει θεωρηθεί συστηματικά στην αλία του λαγοκέφαλου, ενός ιδιαίτερα καλά επιθετικού ή τοξικού, τα ξέρουμε αυτά. Τα έχουμε μάθει πλέον, έχουμε γίνει expert. Λοιπόν, αν κάποιο, πώς έλεγε παλιά η διαφήμιση, αν κάποιος άγνωστος χαρίσει λουλούδια, αν κάποιο ψάρι σας τραβάει πολύ επικίνδυνα την πετονιά και σας σκίσει τα δίχτυα, να ξέρετε θα είναι από τον λαγοκέφαλο.

Radio. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

την άλλη απειλή του καλοκαιριού που λέγεται κουνούπια. Βρήκαμε ποια ομάδα αίματος τσιμπάνε περισσότερο. Αν έχετε μηδέν θετικό. Εγώ την μεταξύ την έλεγα όμικρον τόσο καιρό αυτήν την ομάδα. Έλεγα έχει όμικρον. Μηδέν θετικό αν έχετε, είστε οι πιο πιθανοί να τσιμπήσουν τα κουνούπια. Βέβαια η μηδέν, θετικό νομίζω ότι είναι και η πιο συχνή ομάδα αίματος. Το οποίο βέβαια μου κάνει εντύπωση. Θέλω να πω πώς καταλαβαίνει το κουνούπι πριν σε τσιμπήσει τι ομάδα αίματος έχεις. Γιατί είχα την εντύπωση ότι τα κουνούπια ελκύονται από τη μυρωδιά του δέρματος, από τον υδρότα, από τέτοια. Αλλά το να ξέρει το κουνούπι, ας πούμε, τι ομάδα. Δηλαδή, είναι σαν να λες τώρα ότι πριν ανοίξω εγώ την μπύρα, ξέρω τι γεύση έχει. Το αντίστοιχο δεν είναι η μπύρα για αυτά. Λέει, τα κουνούπια λένε: πάμε για μπυρίτσα απόψε. Πάμε να πιούμε το αίμα του Βαγγέλη. Τι ομάδα αίματος έχει. Αλήθεια, τι ομάδα. Δεν ξέρω καν τι ομάδα αίματος έχω. Δεν είναι φοβερό. Το ξέρετε εσείς. Για γράψτε μου εδώ, αν το ξέρετε, όχι, δεν θα μου πει την ομάδα αίματος. Στο galaxy92.gr ξέρετε τι ομάδα αίματος έχετε. Τι ομάδα είστε, ξέρετε. Τι ομάδα αίματος ξέρετε, δηλαδή τα κουνούπια θα ήταν πιο εύκολο. Ας πούμε να λένε, ξέρω, πάμε να τσιμπήσουμε γάβρους ή πάμε να τσιμπήσουμε βάζελους. Να ξέρουν τι ομάδα είναι. 83% περισσότερες πιθανότητες να σας προτιμήσουν τα κουνούπια σε σχέση με άτομα με ομάδες αίματος ΑΒ ή ΑΒ. Υπάρχει αυτή η ομάδα ΑΒ. Λοιπόν, απ' την άλλη λέει τα άτομα με ομάδα αίματος α είναι λιγότερο τσιμπημένα από τα κουνούπια. Α, αυτοί που έχετε α είστε οι πιο τυχεροί. Επίσης λέει η κατανάλωση αλκοόλ αυξάνει τον κίνδυνο τσιμπήματος από κουνούπια. Άμα σου λέω εγώ ότι πίνουν τα κουνούπια, σου λένε να πιούμε αίμα αλλά να έχει μέσα και λίγο αλκοόλ. Μην είναι μοκτέιλ. Οι επιστήμονες δεν γνωρίζουν ακριβώς γιατί τα κουνούπια έλκονται από αυτό, αλλά είναι αποδεδειγμένο ότι είναι το μόνο ποτό που προσελκύει τα έντομα. Άμα πιείς δηλαδή κόλλα ή αν πιείς ένα ψυκτικό, συγγνώμη, ή αν πιείς καφέ, δεν έχονται τα κουνούπια. Τι μύτη είναι αυτή που έχουν, ρε φίλε.

0: ελληνικός θηλυκός θίασος «Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια».
1: Με ένα βλέμμα η καρδιά γυσματιά μου.
0: Τρίτη 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού, στο Λόφο Φιλοπάπου.
1: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
0: Πού με πας χωρίς να μου λες?
2: Θα δεις, σε λίγο.
0: Τουλάχιστον πες αν μου αρέσει.
2: Κασιμάτης, έπιπλα με ιστορία και λεπτομέρεια.
0: Α, άρα με πας να ερωτευτώ ξανά το σπίτι μας.
2: Έπιπλα Κασιμάτης.
3: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγεία αγάπης. Στρακαστρούκες, 1η Ιουλίου, Θέατρο Βράχων. 6 Ιουλίου, Βεάκιο Θέατρο. Προπόληση more.com.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
6: Κάθε νέα εποχή ξεκινά από το supergειτονιά.gr. Καλοκαιρινά, είδη σπιτιού, σχολικά και παιχνίδια. Χιλιάδες προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χωρίς έξοδα βενζίνης και χαμένο χρόνο. Πληρώνεις μόνο κατά την παραλαβή από τα μαγαζιά της περιοχής σου και όλοι μαζί κρατάμε τις γειτονιές μας ζωντανές. Μπες, δες, ψώνισε. supergειτονιά.gr.
7: Αναζήτησε τώρα Paradise 90,3. Η ώρα είναι 7.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Κίρκα, cry in my arms.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
4: Ο Γιάννης Χαρούλης, live στην Ξάνθη, Παρασκευή 3 Ιουλίου, γήπεδο ΑΟΚΣ. Η προπόληση ξεκίνησε. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου, το γήπεδο του ΑΟΚΣ γεμίζει με μουσική και όλες τις μεγάλες στιγμές της δισκογραφίας του Γιάννη Χαρούλη. Με τραγούδια που αγαπήσαμε και τραγουδάμε δυνατά. Γιάννης Χαρούλης, Παρασκευή 3 Ιουλίου, live στην Ξάνθη. Μην το χάσετε.
1: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
5: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
6: Καρδιά σας στο Live24 και στο Instagram V Χαρισόπουλος VH είναι το spelling. Εγώ θα ρίξω τον πινελίκ της ημέρας φυσικά πάλι στο Μουντιάλ, διότι ξυπνάω το πρωί και νιώθω σαν να έχει αλλάξει ο κόσμος, σαν να έχει πέσει το τείχος του Βερολίνου. Ανοίγω το πρωί. Βασικά, να σου πω την αλήθεια τώρα, έβαλα το μάτς χθες να δω το Βέλγιο Σενεγάλη. Πάντα αυτά τα μάτς στο Μουντιάλ της Αμερικής, στην αρχή είναι λίγο σούπα. Αν εξαιρέσει το χθεσινό που έβαλε γκολ το Κονγκό, είναι λίγο σούπα στην αρχή και τα λοιπά. Μπαίνει το πρώτο γκολ, ξέρω εγώ, της Σενεγάλης, με παίρνει ο ύπνος. Πολύ όμως, θυλάμαι, χτες έπεσα σαν είδη. Λοιπόν, και σε κάποια φάση μέσα στον ύπνο μου, εκεί το είχα στο λάπτοπ, ανοίγω τα μάτια μου και βλέπω 3-2 επική ανατροπή. Όχι ρε φίλε, γίνεται δηλαδή το μάμα. Γιατί το τραβά αυτό, πες μου, γιατί να γίνονται όλες επικές ανατροπές την ώρα που κοιμόμαστε? Θα το δούμε ξανά από την αρχή.
7: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
6: Πάμε στα πιο δικά μας. Στην Αττική ο καιρός θα είναι έθριος με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Βλέπετε πάντως ότι κάθε μέρα, όσο ζέστη και να έχει, έχει τις νεφώσεις του, Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 από φόρ και η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Δηλαδή σήμερα θα έχουμε έναν βαθμό λιγότερη θερμοκρασία. Και το Σάββατο είπαμε θα ρίξει και μια βροχούλα, λέει τώρα. Δεν ξέρω τι να σου πω. Φαντάζομαι ότι αρκετοί από εσάς το σουκού που έρχεται θα κάνετε καμιά εκδρομούλα, θα πάτε κάπου. Λογικά θα είναι το πρώτο, έτσι, πρώτη έξοδος μεγάλη. Σήμερα είναι 5η 2 Ιουλίου. Είναι Παγκόσμια ημέρα αθλητικογράφων. Χρόνια πολλά στους αθλητικογράφους, στον Χρήστο Σωτηριακόπουλο, στον Αλέκο Θεοφιλόπουλο, στον. Ποιον άλλο να θυμηθούμε έτσι αθλητικογράφο. Στον Γιώργο Χιλάκη ή Χελάκη, του μπερδεύω αυτού. Χιλάκη. Είναι Παγκόσμια ημέρα άτια. Για του παλιότερου, Παγκόσμια ημέρα. Τα άτια είναι τα ούφο. Γιορτάζουν τα ούφο σήμερα. Χρόνια πολλά στα ούφο. Τους εξωγήινους και τους εγγήινους. Σαν σήμερα το 1994 ο αμυντικός της Κολομβίας Αντρέ Εσκομπάρ δολοφονείται από αγνώστους που του χρέωσαν την αποτυχία της ομάδας στο Μουντιάλ των Ηνωμένων Πολιτειών. Σκοτώναν ανθρώπους για το Μουντιάλ. Ευτυχώς αυτά έχουν σταματήσει. Συγγνώμη. Τώρα εδώ σκοτώνουν μόνο στην Ελλάδα για θέματα αθλητικά. Σαν σήμερα το 2015, σας θυμίζω εκείνο το καυτό καλοκαίρι που μπαίναμε, βγαίναμε από το ευρώ, ο οίκος Moody's υποβαθμίζει το μακροπρόθεσμο κρατικό αξιόχρεο της Ελλάδας σε EAA3 με αρνητική προοπτική λόγω των κινδύνων που συνδέονται με τη διεξαγωγή, με συγχωρείτε, του δημοψηφίσματος, το οποίο ήταν να γίνει στις 5 Ιουλίου. Τι έχουμε περάσει, τα θυμόμαστε που και που αυτά, γιατί να παίρνουμε και κάνα μάθημα. Όπως το θέλει κανείς με το μάθημα. Άλλοι παίρνουν το ένα μάθημα, άλλοι παίρνουν το άλλο μάθημα. Εξαρτάται τι θέλει ο καθένας. Έχουμε εδώ μουσικάρες στον Galaxy 92. Έχουμε Marvin Gaye, έχουμε Madonna, έχουμε Harry Styles. Όλοι εδώ μέχρι τις 10. Καλημέρα, καλημέρα. Μηνύματα στο Live 24 και στο Instagram. Βιχαρισόπουλος.
8: Galaxy 92.

Η μουσική μας πάει σε μονοπάτια, όπως θα λέγανε κάτι έντεχνη, σε μονοπάτια καλοκαιρινά, αλλά δυστυχώς η επικαιρότητα είναι για ακόμη μια φορά ζωφερή και δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε σε αυτήν. Ποιος θα το περίμενε ότι το 2026 θα θρηνούσαμε νέο θύμα τρομοκρατίας. Τη Βάγια Νέστορα, την μητέρα της... της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Θα έχετε ακούσει όλοι για την επίθεση με γκαζάκια που έγινε τα ξημερώματα χθες. Το θέμα είναι ότι μιλάμε για μια τρομοκρατία την οποία δεν την παίρνανε σοβαρά τόσο καιρό ούτε οι αρχές ούτε τα κόμματα, γιατί έγινε ουσιαστικά ξέφυγε από τον έλεγχο ακόμα και αυτών που πήγαν να την κάνουν. Τι εννοώ, αυτή η μορφή τρομοκρατίας, εν πάση περιπτώσει αυτή η μορφή διαμαρτυρίας που εξελίχθηκε σε τρομοκρατία, έχει να κάνει με το να επισκέπτεσαι σπίτια βουλευτών, δημοσιογράφων, δικαστών, κουλουπού κουλουπού, και να πετάς είτε αυτά τα λεγόμενα τρικάκια, όπως λέγονται πλέον τα fake volant, τα τρικάκια, ή να γράφεις κάποια ενθύματα στην είσοδο, ή να πετάς τώρα, όπως έγινε σε αυτήν την περίπτωση, γκαζάκια. Τα γκαζάκια, βέβαια, λέμε γκαζάκια, βάζουμε το υποκοριστικό για να δείξουμε ότι έλα μωρέ, γκαζάκια είναι να παίζουν τα παιδιά. Έτσι. Εννοείται το λέω ειρωνικά αυτό, γιατί υπάρχουν και πολλοί περίεργοι που θα αρχίσουν να στέλνουν μηνύματα. Λοιπόν, γκαζάκια, σου λέει, γκαζάκια παίζουν τα παιδιά. Τα γκαζάκια λοιπόν σκότωσαν έναν άνθρωπο. Σκότωσαν τη μητέρα της πολιτεύτριας, η οποία κατέληξε από εγκάβματα στο νοσοκομείο. Ήταν ένας τρόπος, ας πούμε, διαμαρτυρίας, μια επίθεση ουσιαστικά, δεν είναι τρόπος διαμαρτυρίας απλώς, είναι μια επίθεση, η οποία, ρε παιδί μου, μέχρι τώρα λέγανε, εντάξει, πετάξαν γκαζάκια, φύγανε, okay, το κάνανε. Να λοιπόν που τα γκαζάκια ξέφυγαν και έγιναν δολοφονικό όπλο, και μια αθώα γυναίκα έχασε τη ζωή της στη Θεσσαλονίκη. Και τώρα ψάχνουν να βρουν τους δράστες, ελπίζουμε να βρεθούν, γιατί σε κάποιες περιπτώσεις δεν βρίσκονται. Να σας θυμίσουμε Μαρφίν. Και έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά με τη Μαρφίν αυτό το περιστατικό. Βέβαια η άλλη πλευρά τώρα θα λέει για τη Μαρφίν που κοροϊδεύουν αυτό το. Για τη Μαρφίν δεν λέτε τίποτα που κοροϊδεύουν. Βέβαια κοροϊδεύουν, αλλά έχουν χάσει ζωή τους άνθρωποι. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν ξέφυγε αυτή η μορφή διαμαρτυρίας εντός ή εκτός εισαγωγικών, και τώρα ψάχνουν να βρουν τους ενόχους. Αυτοί εντωμεταξύ που κάναν όλη αυτή τη δολοφονία και τους εμπρισμούς, πέτυχαν ακριβώς το αντίθετο από αυτό που είχαν ως στόχο. Είχαν στόχο να διαμαρτυρηθούν κατά της κυβέρνησης, προφανώς γιατί οι στόχοι ήταν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, αλλά τελικά πέτυχαν το ακριβώς αντίθετο. Πέτυχαν να ενισχυθεί η Νέα Δημοκρατία και εν όψη εκλογών. Θα μου πεις, αυτό είναι το ζητούμενο. Εδώ είχαν στη ζωή του άνθρωπος. Όλα πρέπει να τα λέμε. Γιατί αυτοί πήγαν να κάνουν υποτίθεται κακό στη Νέα Δημοκρατία. Μόνο καλό τις κάνανε με όλο αυτό. Ανακοίνωσε φυσικά, είχε ανακοινώσει η κυβέρνηση που προσπαθεί να συνδέσει τις επιθέσεις με τις κενώσεις των καταλήψεων στη Θεσσαλονίκη. Και ο Μητσοτάκης έβγαλε μια ανακοίνωση, η οποία βέβαια ξεκινάει λίγο περίεργα. Δηλαδή, όχι ξεκινάει περίεργα, είναι στη μέση κάπου αυτό που λέει. Ότι η Ελλάδα, λέει, κατέκτησε με κόπο την οικονομική της αναγέννηση από τη χρεοκοπία. Τι σχέση τώρα έχει αυτό με την δολοφονική επίθεση, δεν ξέρω. Δηλαδή, διακρίνω μια έτσι μικρή εσάνς πολιτικής εκμετάλλευσης του πράγματος. Συνεχίζει βέβαια, λέει, ενώ με πόνο πέτυχε να ξεπεράσει και τις διαιρέσεις του παρελθόντος, δεν θα γυρίσει ποτέ πίσω. Απέναντί τους λοιπόν είναι καιρός να υψώσουμε ένα ανάγχωμα ωριμότητας αλλά και αποφασιστικότητας. Το θέμα είναι ότι νομίζω ότι έχουμε γίνει τόσο ανέστητοι σε όλα αυτά, που και πάλι τα θεωρούμε ένα μέρος της ρουτίνας. Πρόκειται για μια καθαρά τρομοκρατική επίθεση, την οποία παλιότερα θα την μεταδίδαμε και θα την αναλύαμε με συγκλονιστικό ύφος και συγκλονιστικές αναλύσεις. Τώρα πλέον νομίζω ότι αρχίζει και γίνεται ένα μέρος της καθημερινότητάς μας, αυτής της εφιαλτικής αναισθησίας που ζούμε στην Ελλάδα τον τελευταίο καιρό. Αυτά για την επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Ελπίζουμε να βρεθούν οι δράστες και να πούμε αυτό το κλισέ που λέμε κάθε φορά, που δεν θα ισχύσει ποτέ, να είναι τα τελευταία θύματα, είναι το τελευταίο θύμα της τρομοκρατίας. Συγχωρέστε την ασυμμετρία των σχολείων των δικών μου με τις μουσικής. Είμαστε μέρη μιας εκπομπής η οποία συνεχίζει να τρέχει.

Για να αλλάξουμε λίγο κλίμα, όπως λέμε, να αλαφρύνουμε λίγο το κλίμα, να σας πούμε τι έγινε το βράδυ στα μάτς. Είχαμε λοιπόν αυτό το φοβερό Grand Guignol που λένε μάτς με το Βέλγιο. Βέλγιο Σενεγάλη 3-2, μάλιστα Σενεγάλη προηγούνταν 2-0. Χθες η Αφρική θρύνησε ποδοσφαιρικά, γιατί και στις δύο περιπτώσεις έπαιξε πάρα πολύ καλά οι ομάδες της. Δηλαδή Σενεγάλη να κερδίζει 2-0 το Βέλγιο, ισοφαρίστηκε 2-2 στην κανονική διάρκεια του αγώνα και το Βέλγιο κέρδισε με πέναλτι, αν δεν κάνω λάθος, το έβαλε το τρίτο γκολ. Στον άλλο αγώνα το Κονγκό, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έκανε πραγματικά, προσπάθησε να κάνει το κατόρθωτο. Κέρδισε 0-1 την Αγγλία για το μεγαλύτερο μάτς, το μεγαλύτερο διάρκεια του μάτς, και τελικά η Αγγλία το γύρισε με κάτι φοβερά γκολ του Κέιν. Ειδικά το δεύτερο μάτι, το δεύτερο γκολ ήταν χάρμα η δέστερη, δηλαδή έλεγε χαλάλι τους και ας είναι αντιπαθείς. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες εξελίσσονται σε δυνατό άλογο. Και μάλιστα σας πληροφορώ ότι στην Αμερική, επειδή είναι και λίγο του γιατρού, κάνουν όνειρα τίτλου ότι θα κερδίσουν το Μουντιάλ. Τώρα την επόμενη εβδομάδα θα κάνουμε ξενύχτια. Θα σας πω σε λίγο πού και τι.

0: Galaxy 92.
1: Amazing music.
0: Διαφημίσεις.
2: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
3: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
2: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
6: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
5: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
7: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
5: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγους, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
8: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
9: Πού?
8: Στο καζιμάτι φυσικά.
9: Ε, ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
0: Galaxy 92.
1: Amazing music.
10: Καλημέρα, καλημέρα, ακούτε Galaxy 92. Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο. Ελπίζω να τα καταφέρνετε με τη ζέστη. Λέγαμε λοιπόν για το ξενύχτη που θα ρίξουμε την επόμενη εβδομάδα. Το ξενύχτη θα το ρίξουμε διότι έχουμε πολλά μάτς στο Μουντιάλ που είναι πρώτες πρωινές ώρες. Κάνω ένα έτσι recap για να σας θυμίσω και τα υπόλοιπα. Έχουμε Καναδάς Μαρόκο το Σάββατο σε κανονική ώρα, 8 η ώρα το βράδυ. Μια χαρά, τέλεια. Τα μεσάνυχτα του Σαββάτου θα έχουμε Παραγουάη, Γαλλία. Εντάξει, Σάββατο είναι, θα κάτσει λίγο αργά, το δεις. Δευτέρα έχουμε ένα μάτσο το οποίο ακόμα δεν ξέρουμε ποιος θα είναι. Επίσης την Κυριακή το βράδυ θα έχουμε Βραζιλία-Νορβηγία. Πολύ ωραίο, 11 η ώρα. Δευτέρα ξημερώματα, Μεξικό-Αγγλία. Πολύ θέλω να το δουν αυτό το μάτσο, αλλά είναι 3 η ώρα το πρωί, ώρα Ελλάδος. Και έχουμε και ένα ακόμα ζευγάρι που έχει βγει, που είναι τα ξημερώματα Δευτέρας προς Τρίτη, 3 η ώρα, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Βέλγιο. Περιμένουμε ακόμα. Γιατί 3 ζευγάρια, 2 δεν πρέπει να είναι. 3 ζευγάρια λέει εδώ, εν πάση περιπτώσει. Το ένα είναι με ποιον θα παίξει η Αργεντινή, που θα προκριθεί λογικά έναντι του Πρασίνου Ακροτηρίου. Το άλλο θα είναι μάλλον το Ελβετία, Κολομβία ή Γκάνα. Και έχουμε βέβαια, ναι, φυσικά, έχουμε και την Ισπανία. Η Ισπανία που παίζει με την Αυστρία απόψε και τον αντίπαλό της που θα προκύψει από το ζευγάρι Πορτογαλία-Κροατία. Βλέπετε, έχουμε φτάσει Ιούλιο και ακόμα είμαστε στη φάση των 16. Το Μουντιάλ έχει γίνει πλέον τεράστιο. Παλιά το Μουντιάλ ξεκινούσε αρχές Ιουνίου, 3 Ιουλίου είχαμε τον τελικό. Τώρα είναι 2 Ιουλίου και είμαστε ακόμα στη φάση των 16. Ξέρετε τι κάνει ο Ιφαντίνο, βγάζει φράγκα. Αυτά με την... Με την επικαιρότητα, με τα Μουντιάλ, με τα μάτς του Μουντιάλ. Φαντάζομαι ότι και πολλοί από εσάς δεν κάθεστε το βράδυ να κάτσετε να τα δείτε. Δηλαδή πρέπει την άλλη μέρα να πας στη δουλειά. Πώς θα πας? Μας έχει ρημάξει αυτό το πράγμα φέτος. Αλλά σας έχω ξαναπεί, αν έχετε την ευκολία το μεσημέρι, το απόγευμα, εν πάση περιπτώσει, αν φτάνετε νωρίς στο σπίτι, κάτσετε να δείτε τις επαναλήψεις στην ΕΡΤ2, είναι πολύ καλύτερο. Γιατί εντάξει, βέβαια δεν έχεις την αγωνία, αλλά πολλές φορές ξέρεις το αποτέλεσμα και περιμένεις να βρεις τον γκολ. Οπότε και αυτό έχει την πλάκα του.
0: Η κίνηση στην πόλη.
10: Η ώρα είναι 7:29. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Έχουμε ποτηλιάρισμα στο Κυφισό από λεωφόρο Αθηνών μέχρι η Αττική Οδό. Η Αττική Οδός είναι καλύτερη σήμερα σχέση με άλλες μέρες. Έχει μια πυκνή ροή προς το αεροδρόμιο, αλλά τίποτα φοβερό. Το αντίθετο ρεύμα είναι μια χαρά. Μεσογείων με το γνωστό πρόβλημα από Χολαργό μέχρι Πεντάγωνο και Κηφισίας. Έχει μικρά θεματάκια, κυρίως στην κάθοδο στο ύψος Φιλοθέης. Να πω και καλημέρα στους πάνε και κάνουν το τζόγκινγκ τους αυτή την ώρα. Βλέπω πολλούς όταν έρχομαι στη δουλειά όταν έχουμε στο ραδιόφωνο κατά τις 6.30-7 παράβλεπε που κάνουν τζόγκινγκ εκείνη την ώρα, χάρα στο κουράγιο τους. Λοιπόν, η Βασιλέως Κωνσταντίνου έχει ήδη κινήσει στην άνοδο και η Βασιλής Σοφίας στο ρεύμα προς Χίλτον. Η Παραλιακή είναι μια χαρά. Η Βενιζέλου στην Ηλιούπολη έχει τα προβλήματά της μέχρι την Κεσαριανή, την άλλο Κεσαριανή. Αυτά με την κίνηση. Συνεχίζουμε ακάδεκτη. Μασάτε.
11: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 7.30.

0: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25 410 811 30 6984 61 37 95.
1: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μας χοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541-3066-88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
2: Δεν είναι κάτι που απλώς συμβαίνει. Είναι κάτι που εσύ το δημιουργείς. Δημιούργησέ το στο κολέγιο ΙΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας. Για αναγνωρισμένες σπουδές στα ελληνικά, με το κύρος του Δημόσιου Γαλλικού Πανεπιστημίου, Σορμπόν Παρί Νόρτ και διεθνή προοπτική σε προγράμματα νομικής, οικονομικών και φυσικής αγωγής. Κάνε την αίτησή σου σήμερα στο ΙΤΕΦ.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
3: Την ατυχία μου!
4: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
3: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
4: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
4: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
5: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
4: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 25410-64511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20360.
9: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην Τετάρτης Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnino.gr και στο 25410-2900. Κομνηνός, εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
10: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
11: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
10: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
11: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
12: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
13: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
14: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
11: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
15: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
11: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410 69 352.
15: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
16: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
17: Και τι άλλο, Αντώνη?
16: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
18: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
16: Ποιο σου μίλησε εσένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνη Τάμο. Κωνσταντίνο Γαβαλά. Άννη Θεοχάρη. Αντώνη Καλμυράκη. Και στον ρόλο τη Ρόζα Τσεκμέ, η Μαρία Κίτσου. 6 Ιουλίου Ξάνθη. Θερινό θέατρο Ξάνθη. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
19: Ακούστε όλε τι εκπομπέ και κερδίστε διπλέ προσκλήσει. Αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
20: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
21: Galaxy 92.

0: Εν τω μεταξύ, όλα μου ζητούσαν να σχολιάσω το γεγονός ότι ο Μητσοτάκης και η σύζυγός του συνέφαγαν με την Κίμπερλι, την ώρα που η Κίμπερλι έχει δει περισσότερες φορές τον Αργυρό από το Μητσοτάκη. Εν τω μεταξύ, βλέπω τα δημοσιεύματα στα site για τη συνάντηση αυτή και φορούσε ένα πολύ ιδιαίτερο σύνολο η Μαρέβα Μητσοτάκη. Ρε παιδί μου, τι είναι αυτό πραγματικά? Ήταν αυτό τώρα για... Ένα παιδιά, πώς φοράνε κάτι χαχόλικα τσίνος που φοράμε εμείς οι άντρες? Εμείς οι άντρες. Που φοράνε οι άντρες. Εμείς οι άντρες. Συγγνώμη, χαζώ αυτό. Και από κάτω είχε τακούνια. Και μάλιστα διαβάζω τα σχόλια, γιατί εγώ συνήθως διαβάζω τα σχόλια σε αυτά και λέει: «Εργατική φόρμα με τακούνι στιλέτο. Όλα τα λεφτά. Και ο λαός δεν μπορεί να πληρώσει, λέει, το ρεύμα. Πώς κάνουν επίδειξη οι δεξιοί?» Και από κάτω γράφει ένας: «Αυτή είναι πολιτική θέση, όχι αστεία. Αποτυχημένες, σε λυπάμαι». Και άλλες τις χαζομάρες από κάτω. Αλλά πραγματικά το σύνολο της Μαρέβα είναι πραγματικά πολύ προχωρημένο για τέτοια συνάντηση, ρε παιδί μου. Δηλαδή, δεν ξέρω, πήγε να μπει στο μάτι της Γκιλ Φόιλ που κυκλοφορεί, λες, και πάει στα μπουζούκια κάθε φορά με αυτή τη βλεφαρίδα και τα extensions και το μαλλί το περίεργο. Τι να πω, δεν ξέρω. Εντάξει, τώρα φάγανε, ήπιανε, εκεί θα πάνε κάποια σημαντικά πράγματα. Καλημέρα στη Λένα. Για μένα, λέω, πλέον ο μόνος ύπνος είναι αυτό, η τηλεόραση στον καναπέ. Επίσης, ανεξαρτήτως ώρας, κοιμάμαι με τη μία με γαλλικές ταινίες. Εγώ κοιμάμαι όλες τις ταινίες. Έχω κοιμηθεί στο σινεμά με ταινίες, ροχάλιζα κιόλας. Μπορώ να σου πω κάποιο διάστημα. Μηνύματα στο galaxy92.gr. Με ποια ταινία έχετε κοιμηθεί? Το έχουν ξανακάνει αυτό το γκάλοπ. Δεν πειράζει. Με ποια ταινία ή με τι κοιμάστε στη τηλεόραση? Τι βάζετε στη τηλεόραση για να σας πάρει ο ύπνος, δηλαδή? Βάζετε Netflix, βάζετε Χατζηνικολάου, βάζετε Serial, ξέρω πώς λέγεται αυτό, το σπίτι δίπλα στο ποτάμι, το ποτάμι δίπλα στο σπίτι, τι βάζετε?
1: Okay. Όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy92. Amazing music.
0: Ναι, ο γκάλοπ της Mark λέει ότι αν δεν επιτευχθεί αυτοδυναμία, που είναι το πιθανότερο, ο κόσμος θέλει νέες εκλογές. Καλά, ούτως ή άλλως εκεί θα πάνε, δεν νομίζω να τα βρουν από την πρώτη φορά. Κυριαρχία, λέει, Μητσοτάκη σε κέντρο και κεντροδεξιά. Ένα στους δύο θέλει εκλογές προς το τέλος της τετραετίας, όχι νωρίτερα. Ενώ το 44,7% προτιμά το φθινόπωρο. Την ίδια στιγμή λέει ότι 56,7% προτιμά νέες εκλογές σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί αυτοδυναμία, που δείχνει ότι ο κόσμος, ούτε αυτός, όταν ο κόσμος δεν έχει διάθεση για συνεργασία στα κόμματα, πώς να έχουν τα κόμματα? Μεταξύ των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας, το σχετικό ποσοστό είναι 56,2%, σου λέει η Νέα Δημοκρατία δαγκωτό. Μεταξύ των ψηφοφόρων του Πασόκ είναι 48,4% και μεταξύ των ψηφοφόρων της Ελλάδας ανεβαίνει στο 68%. Χθες, τώρα που λέω Πασόκ, είχαμε και μια αποχώρηση του πρώην νομάρχη, πρώην περιφερειάρχη κυρίου Σγουρού του Πασόκ από την εκπομπή του Ζαχαρού στο Action. Χθες, τώρα που λέω Πασόκ, είχαμε και μια αποχώρηση του πρώην νομάρχη, πρώην περιφερειάρχη κυρίου Σγουρού του Πασόκ από την εκπομπή του Ζαχαρού.

από την Ελπίδα, το Πασόκ και Ελλάς. Παίρνει τις λιγότερες, λέει, ψήφους από Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι το εντυπωσιακό. Ότι οι περισσότεροι θα προτιμήσουν Σαμαρά από τα άλλα κόμματα παρά οι Νεοδημοκράτες. Αυτό είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Βέβαια, μιλάμε για ένα κόμμα το οποίο κατά πάσα πιθανότητα δεν θα γίνει. Θα το δούμε. Δεν έχω τελειώσει, λέει, ποτέ το 7 επειδή κοιμάμαι πάντα στο πρώτο μισάωρο. Καλά, ο άλλος εδώ κοιμάται με το 7. Αλήθεια τώρα, με αυτή την ταινία κοιμήθηκες. Καλημέρα. Βαγγέλη, ο καλύτερος ύπνος είναι στον καναπέ με την TV. Το άσχημο είναι ότι πας μετά στο κρεβάτι. Ναι, και μετά βρικολακιάζεις, όντως. Καλημέρα, πρωινό παρεάκι. Βασικά για μένα. Α, συγγνώμη, το διάβασα αυτό με τις γαλλικές ταινίες. Ναι. Ναι, με τι άλλο κοιμάστε εσείς? Όχι εννοώ με ποιον κοιμάστε δίπλα, αλλά με τι ταινία και τι εκπομπή. Ας πούμε, ρε παιδί μου, παλιά που είχαμε πολιτικές εκπομπές, που είχαμε πρετεντέρι με καλεσμένους, δεν ήταν τέλειο για να κοιμηθείς? Δεν ήταν φοβερό νανούρισμα?

Συμβαίνουν βέβαια και αυτά, όπως αυτό που έπαθε η Μάρθα. Λέει, ο πιο γλυκός ύπνος είναι νωρίς το απόγευμα στον καναπέ. Τόσο που είχε μου διάσει το πόδι μου και γύρισε το δάχτυλό μου και έσπασε όταν πήγα να σηκωθώ. Εντάξει τώρα, ρε Μάρθα, αλήθεια, αυτό είναι αληθινή ιστορία αυτό. Έσπασε το πόδι, δάχτυλό σου έτσι. Συγγνώμη που γελάω. Είχα κοιμηθεί στην ταινία Ο Γητευτής των Αλόγων. Ακούγεται όντως. Ακούγεται νησταλέα η ταινία. Τώρα έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα εδώ πέρα. 70.000 άτομα βρέθηκαν ξαφνικά στον αέρα. 70.000 άτομα που συμμετέχουν στη δράση του Υπουργείου Υγείας για δωρεάν χορήγηση φαρμάκων. Α, καλημέρα, φωνάξατε! Κύριε Άδωνη, πάλι εσείς. Α, φωνάξατε αυτό το πράγμα για το Υπουργείο Υγείας. Ο πλέον αρμόδιος μέρος γι' αυτό. Είναι πραγματικά ένα πρόβλημα. Τώρα, ευνηδίως διακόπηκε χθες Τετάρτη, που ήταν 1η του Ιούλη. Η δράση είχε ενταχθεί στο Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης της Δημόσιας Υγείας Σπύρος Δοξιάδης του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Εδώ διαβάζω ένα ρεπορτάζ του News 24/7. Ένας δικαιούχος, ο οποίος έχει το μικρό του όνομα, του οποίου το μικρό όνομα έχει, Γιώργος, βρισκόταν στον 3ο από τον 8ο μήνα της θεραπείας για την παχυσαρκία, ήθελε άλλους 5. Ξαφνικά και χωρίς καμία προειδοποίηση από το Υπουργείο Υγείας ενημερώθηκε με email ότι ακυρώνεται το ραντεβού που είχε τον επόμενο μήνα. Οι γιατροί, λέει, με ενημέρωσαν ότι ευνηδίως ακυρώθηκαν όλα τα ραντεβού. Μου συστήνουν να καλέσω στο 1140, το οποίο είναι αρμόδιο. Η απόφαση για την αναστολή της δράσης του Υπουργείου Υγείας θα πρέπει να είναι των τελευταίων ημερών, λέει, καθώς πριν από 9 μέρες είχα καλέσει για ραντεβού τον Αύγουστο και μου είχαν πει ότι φαίνονται διαθέσιμα μόνο μέχρι τις 7-8 Αυγούστου. Βέβαια, ο ίδιος υπουργός, ο Άδωνης Γεωργιάδης, έριξε την ευθύνη.

της ευνίδιας διακοπής του προγράμματος κατά της παχυσαρκίας στους γιατρούς, οι οποίοι, όπως ανέφερε, θα πρέπει να έχουν ενημερώσει τους δικαιούχους του προγράμματος ότι το πρόγραμμα ανακοινώθηκε ότι τελειώνει 30 Ιουνίου. Πώς γίνεται τώρα ένα πρόγραμμα να ξεκινάει τώρα και να τελειώνει τόσο γρήγορα? Θέλω να πω, όταν ξεκινάς μια δράση, πρέπει να αφήνεις και ένα διάστημα στον κόσμο να ολοκληρώσει τη θεραπεία του. Υπενθυμίζω ότι αυτό το πρόγραμμα κατά της παχυσαρκίας έχει να κάνει με ανθρώπους που έχουν σοβαρά προβλήματα και πρέπει να χάσουν κιλά, οι οποίοι δεν τα χάνουν αλλιώς. Μιλάμε για μεγάλη, για πολλά περί τα κιλά, έτσι. Δεν το λέμε για αισθητικούς λόγους, δεν λέμε για αυτούς που χάνουν, ξέρω εγώ, παίρνουν ενέσημα για να χάσουν τα κιλά τα οποία θα μπορούσαν να χάσουν και στο γυμναστήριο, έτσι, ή ξέρω με δίαιτα. Μιλάμε για τέτοιες περιπτώσεις. Τώρα, σίγουρα, υποθέτω ότι μέσα σε όλους αυτούς μπορεί να είναι και κάποιοι οι οποίοι σου λέει τώρα, εντάξει, okay, πάμε να χάσουμε κάτι κιλό, έτσι. Έχετε δει κάτι φίλους που δεν τους αναγνωρίζετε μετά από αυτά, που δεν. Δεν φαίνονται, ρε παιδί μου. Εγώ έχω ένα γνωστό, σας το ξαναπεί, ότι έχω ένα γνωστό που είναι πάντα υπέρβαρος. Δεν μπορώ να τον συνηθίσω πλέον. Θέλω, του λέω, βάλε κιλά πάλι. Δεν μπορώ, δεν μ' αρέσει έτσι. Θέλω να είσαι όπως πριν. Βέβαια, αστειευόμενος, γιατί ο άνθρωπος θα είχε προβλήματα υγείας αν συνέχιζε έτσι πριν. Αλλά όταν είσαι, ρε παιδί μου, σε έχει συνηθίσει ο άλλος με τα περιτά σου κιλά, άμα τον έχει συνηθίσει τον άλλον 120 κιλά, ξαφνικά τον βλέπει 80, λες, σου φαίνεται λίγο. Σου κακοφαίνεται. Ο πιο ωραίος ύπνος, λέει, είναι μετά το μεσημεριανό σεξ, χωρίς την ερωμένη. Πρωί, έλα. Κάθομαι κι εγώ και το διαβάζω.

0: Να πούμε καλημέρα στα παιδιά που στέλνουν μηνύματα και στο Instagram. Βί Χαρισόπουλο, στην Αντωνία από την Νάξο, μας ακούει στην υπέροχη Νάξο. Στον Χρήστο από τη Λάρισα, δύο πολύ εκ διαμέτρου αντίθετες περιοχές το καλοκαίρι. Στη Λάρισα βράζει ο τόπος, στην Νάξο μπορεί να βράζει, αλλά έχουν θάλασσα. Λοιπόν, στην Αμερική έχουν άλλα προβλήματα βέβαια. Στην Αμερική υπάρχει ένας νέος ιός, ο οποίος τους έχει πάει όλους τουαλέτα. Είχαμε, δεν ξέρω τι γίνεται αυτό το τελευταίο καιρό. Είχαμε χανταϊό, τον άλλον, πώς το λένε, νοροϊό. Έχουμε τον έμπολα στο Κονγκό κιόλας, που λέγαμε πριν για το Κονγκό. Τώρα έχουμε ένα μικρόβιο στις ΗΠΑ, το οποίο τους οδηγεί όλους, τους πάει σερπαντίνα. Και είναι και λίγο επικίνδυνο με την έννοια ότι εκεί πέρα τώρα έχει το Μουντιάλ. Και τι θέλω να πω, ναι. Συγγνώμη, με αποδιοσυντόνισαν τα μηνύματα που στέλνετε εδώ. Οπότε πάνε εκεί κόσμος από όλες τις χώρες και αν κολλήσει κάποιος θα το πάρει και στην πατρίδα του. Καταλαβαίνετε. Οπότε το Μουντιάλ είναι ένας τρόπος ανταλλαγής, ας πούμε, μικροβίων. Εδώ ακόμα, δόξα τω Θεώ, δεν έχουμε τίποτα. Εδώ έχουμε, το μόνο πρόβλημα που έχουμε το καλοκαίρι στην Ελλάδα είναι ο λαγοκέφαλος. Είναι πλέον το εθνικό σπορ. Και τώρα βγήκε μια ιστορία εδώ πέρα με ένα ρεπορτάζ, κάποια ρεπορτάζ, εν πάση περιπτώσει, που αναφέρουν ότι τελικά δεν έχει υπάρξει επίθεση λαγοκέφαλου σε λουόμενο. Αλλά το θέμα είναι το γράφουν με ένα ύφος σαν να είναι απογοητευμένοι. Δηλαδή, σου λέει, κάναμε τόσα ρεπορτάζ. Είπαμε ότι ο λαγοκέφαλος επιτίθεται στον κόσμο. Ότι είναι, όχι επιτίθεται, ότι είναι επικίνδυνος, ότι έχει τοξικές ουσίες. Ότι έχει το έχει τ' άλλο. Και τελικά αυτοί οι λαγοκέφαλοι, ρε φίλοι, μας έχουν απογοητεύσει. Δεν έχουν επιτεθεί ούτε σε έναν άνθρωπο. By the way, αν έχετε δει κάτι τέτοιο, αν έχετε μάθει κάτι σε κάποια παραλία που έχετε πάει, αν έχετε δει λαγοκέφαλο, ξέρω, κάτι που μοιάζει. Κάτι που μοιάζει με λαγοκέφαλο. Ο λαγοκέφαλος είναι το νέο UFO, η αλήθεια είναι. Όπως παλιά λέγαμε, ξέρω εγώ, είδα κάτι να λάμπει πάνω από τη Νέα Σμύρνη. Ποια τραγουδίστρια το είχε πει, η Ηλιάδη το είχε πει αυτό, ότι είχε δει UFO στη Νέα Σμύρνη. Έτσι λένε, τώρα ο λαγοκέφαλος είναι το νέο UFO, ρε παιδί μου, μια που είναι και Παγκόσμια ημέρα άτια.
1: Galaxy 92. Amazing music.
2: Okay. Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό. Galaxy 92.

0: Από την θρυλική ταινία Grease ήταν αυτό, Frankie Valli and the Four Seasons Grease. Και με αυτό θα πάμε στο break των 8. Μην πάτε πουθενά, η άλλη είναι χειρότερη. Μηνύματα στο galaxy92.gr και στο Instagram V. Χαρισόπουλος. Όταν επιστρέψουμε, θα σα πω για την πιο πρωτότυπη. Για την πιο παρακινδυνευμένη.
1: Ακούστε περισσότερες επιτυχίες των Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη. Bausa Magnetic.

0: Εδώ στον Paradise, σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 8.
2: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
1: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
0: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
1: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
0: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
1: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
0: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
2: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
3: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310-81520.
4: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
5: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο! Και κανόνισα δώρο special.
6: Μαστροτάκι, έμπαινε.
4: Ανανέωση.
6: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
7: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
4: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
8: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
9: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες. Με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
10: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
11: Ξύπνα. Έλα καλή μου, ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου, ξύπνα.
12: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες. Για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
13: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
4: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω.
14: 25410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
15: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
16: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
15: Ο Αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στη Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-557832. Ο Αντίπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
17: Πώς εξελίξετε σωστά ημέρα? Με χαμόγελο, ρυθμό και energy vibes. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σε βάζω στο mood καθημερινά με τις πιο feel good ενότητες. Gossip news, ατάκες που κολλάνε, ζώδια, viral trends, travel tips και προορισμοί, περίεργα τρίβια και μουσική που σε κρατά πάντα ζωντανό σε μια ραδιοφωνική παρέα που ξέρει τι παίζει. Energy Vibes, το ραδιοφωνικό σου αντιστρες. Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι στο Paradise Radio 90,3.
18: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
19: Galaxy 92.
20: Ή Mundial, ή Netflix, ή παράλληλα μπορεί να βλέπεις Χατζη Νικολάου και να κάνεις σεξ ταυτόχρονα. Μα όχι, δεν είναι καλή ιδέα αυτό, μπορεί να έχεις, να μην λειτουργήσει καθόλου. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, τώρα τι ήθελα να σας πω εγώ. Α, ήθελα να σας πω την πρόταση γάμου. Λοιπόν, ακούστε, ανέβηκαν δύο θεότρελοι στην κορυφή του Empire State Building. Έχουν δυσκολέψει παιδιά πάρα πολύ προτάσεις γάμου. Παλιά πήγαινε στη δικιά σου ένα δείπνο ρομαντικό και τις αρκούσε. Σου λέει μια χαρά, με πήγε σε ένα ρομαντικό δείπνο, μου έκανε πρόταση γάμου, πολύ ωραία, μου βγάλε και ένα ωραίο μονόπετρο. Το μονόπετρο πάντα, να ξέρετε, είναι άγχος για τον άντρα, γιατί ποτέ δεν ξέρει κανένας τι μονόπετρο θα αρέσει τη γυναίκα. Έχετε ένα θέμα εκεί. Και ο άντρας δεν ξέρει κιόλας από μονόπετρα, όλα πέτρες φαίνονται. Λοιπόν, με πήγε σε ένα εστιατόριο, με πήγε στο στέκι του Γιακουμί, γονάτισε, μου βγάλε το μονόπετρο, όλα καλά. Τώρα οι άλλοι ανέβηκαν στο Empire State Building στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Νέα Υόρκη, καταλαβαίνετε τώρα γιατί ύψος μιλάμε. Ήταν και οι δύο, προφανώς είναι stand man, stand woman, δεν ξέρω τι είναι. Κρέμασαν ένα πανό που λέει ότι αν η αγάπη κερδίσει την εξουσία, κάτι τέτοιο, ο κόσμος θα είναι καλύτερος, κάτι μια τέτοια μπούρδα. Ήταν ντυμένοι Batman και Catwoman, φορούσαν κάτι μαύρα σκουφιά, μαύρα κράνη, εν πάση περιπτώσει. Υπάρχουν και διάλογοι κάποιων πιλότων ελικοπτέρων που λένε τι είναι αυτή εκεί πάνω. Και λένε είναι δύο, ένας άντρας, μια γυναίκα και τις κάνει πρόταση γάμου. Μετά γονατίζει στην κορυφή του Empire State Building, και όταν λέω κορυφή του Empire State Building, δεν λέω, δεν εννοώ σε όροφο, εννοώ εκεί που είναι αυτό το πράγμα το μυτερό. Μιλάμε τώρα, αυτοί θα μπορούσαν να είχαν σκοτωθεί, έτσι. Λοιπόν, ανέβηκαν εκεί, τη έκανε πρώτα σιγά μου, γονάτισε εκεί πάνω, στο ύψος αυτό ο τύπος, και τη έκανε πρώτα σιγά μου. Τώρα θα μάθουμε τις επόμενες ημέρες τώρα τι περίεργη ήταν αυτή, αλλά μην το επιχειρήσετε αυτό, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μην το κάνετε εσείς το ίδιο. Δηλαδή, μην ακούτε, μην πάτε σε τίποτα βράχια για να το παίξετε ρομαντικός και μετά τρέχουν οι άνδρες σε ΜΑΚ να σας βρούνε. Και λέει, τον βρήκανε σε γκρεμό, είχε πέσει γιατί είχε κάνει πρώτα σιγά μου στη γυναίκα του. Λοιπόν, και μείνει άλλη χείρα πριν παντρευτεί. Μην κάνετε τέτοια. Βρείτε ένα ρομαντικό εστιατόριο, βρείτε ένα με θέα ωραία, βρείτε ένα πρωτότυπο τρόπο και σας παρακαλώ πάρα πολύ, μην το κάνετε στο γήπεδο. Είναι τόσο ντε ταβλέ, να το πω έτσι. Αυτό που κάνετε, που πάνετε τώρα στο γήπεδο και κάνετε προτάσεις γάμου, παίζει, ξέρω εγώ, Ολυμπιακός, ή ο άλλος πήγε και έκανε πρόταση γάμου στο release, που ποιος έπαιζε, στα ημισκούμπρια. Για όνομα του Θεού, κάντε μια κανονική πρόταση γάμου επιτέλους.
19: Galaxy 92.
20: Βασικά κάντε πρόταση γάμου, αυτό είναι το που μετράει. Τη γυναίκα αυτό την ενδιαφέρει, να κάνεις την πρόταση γάμου. Δεν την νοιάζει τόσο πολύ που θα την κάνεις. Δεν πάνε να είναι και σε βουλκανιζατέρ. Δεν πάνε να είναι στην Ομόνια με φόντο το συντριβάνι. Το θέμα είναι ότι την έκανες.

0: Πολύ καλή ιδέα της, της Λένας να κάνουμε πάσα για πρόταση γάμου. Σε ευχαριστώ, Λένα, για την ιδέα σου. Λοιπόν, πάμε στη διαφημιστική αναφορά. Το εστιατόριο Monte Vista του Regency Casino Montparnasse εξελίσσεται και σας παρουσιάζει την απόλυτη altitude dining εμπειρία. Ορίστε, εκεί μπορείτε να κάνετε πρόταση γάμου, που έχει την υπέροχη θέα. Ανακαλύψτε σπιτικές γεύσεις με αυθεντικές πρώτες ύλες και βουνίσιο άρωμα μέσα σε ένα φιλόξενο περιβάλλον που μόνο το βουνό μπορεί να σας προσφέρει. Μοναδικά signature dishes εμπνευσμένα από τους θησαυρούς της ελληνικής φύσης και όλα αυτά μέσα στο πράσινο και με την καλύτερη πανοραμική θέα της Αθήνας. Αυτό που σας έλεγα, να κάνετε εκεί πρώτα σιγά μου. Εστιατόριο Monte Vista, ένας γαστρονομικός προορισμός έξω από τα συνηθισμένα. Ρυθμιστή ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Και φοβερή, λένε, μπράβο ρε εσύ. Εσύ λέει θα κάνεις, λέει, πρώτα σιγά μου. Έλαντε. Αυτό είναι το θέμα τώρα. Καλημέρα και στη Μάρθα. Η Λένα λέει: εμένα ο αντρούλης μου, αυτή η λέξη, 19 χρόνια πριν μου έκανε πρόταση στο Pill Pool, στο Θησίο. Α, τάσταξε. Μπράβο του. Το Pill Pool, τι θύμισες τώρα. Χτες ήταν μια μέρα που χάσαμε έναν άνθρωπο, έναν πολιτικό που τον θεωρούμε πολύ δικό μας, για κάποιο λόγο. Μιλάμε για τον Βασίλη Λεβέντη, ο οποίος έφυγε σε ηλικία μόλις 75 ετών. Και λέω μόλις, γιατί όποιον και να ρωτήσεις, ο Λεβέντης του φαινόταν μεγαλύτερο σε ηλικία. Ήδη από τα, πριν από 10 χρόνια που εξελέγει στη Βουλή, μετά από μάχη δεκαετιών, το 2015 σε εκλογές του Σεπτεμβρίου, τότε το Λεβέντη ήταν 64 χρονών. Φαινόταν ήδη 70 κάτι. Γενικά πολύ γερασμένος, πολύ ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ στο τέλος της ζωής του. Βασίλης Λεβέντης, μαζί με τον Βασίλη Λεβέντη νομίζω ότι μπορούμε να αποχαιρετήσουμε τα 90s. Γιατί ο Βασίλης Λεβέντης ήταν ένας πολιτικός που λιδωρήθηκε πάρα πολύ στη δεκαετία του 90. Κατάφερε όμως με έναν πολύ περίεργο τρόπο, γιατί η ζωή πάντα είναι πολύ περίεργη και πολύ απροσδόκητη, να εκλεγεί σε μία περίοδο που δεν το περίμενε κανένας, δηλαδή στην περίοδο των μνημονίων. Ο Βασίλης Λεβέντης με το κόμμα του είχαν εκλέξει, αν δεν κάνω λάθος, 9 βουλευτές στις εκλογές, τις δεύτερες εκλογές του 2015, του Σεπτεμβρίου του 2015, στις εκλογές που ο κόσμος είχε ξενερώσει με τον Τσίπρα, με αυτό που είχε γίνει με το δημοψήφισμα. Παρόλα αυτά του ξανάδωσε την εξουσία και μέσα σε αυτή την απογοήτευση και το ξενέρωμα έβγαλε και τον Λεβέντη, γιατί σου λέει, τους είδαμε όλους. Μας πρόδωσε και ο Τσίπρας, θα ψηφίσουμε Λεβέντη, ο οποίος τα λέει και δεν κλέβει. Γιατί ο Λεβέντης είχε την. Είχε, ρε παιδί μου, την. Πώς το πω, την. Όχι το περιτύλιγμα, την φήμη του ανθρώπου που είναι. Που δεν. Του αδιάφθορου, εν πάση περιπτώσει. Ο οποίος όμως έδωσε μια πολύ μεγάλη μάχη για να βγει. Για να εκλεγεί στη Βουλή από πολύ παλιά. Και το περίεργο, το οξύμορο της υπόθεσης είναι ότι ο Λεβέντης ήταν πιο δημοφιλής στη δεκαετία του 90, που δεν εκλεγόταν, έβγαζε ένα μικρό ποσοστό, αν δεν κάνω λάθος, 2%. Έχει μείνει στην ιστορία για τις καζούρες που του κάνανε, που του στέλνανε πίτσες στις εκπομπές που είχε στο δικό του κανάλι, το κανάλι 67, καλά το θυμάμαι, το οποίο, αν δεν κάνω λάθος, μετά έγινε έξτρα. Είχε ξεκινήσει κανονικά την πολιτική του καριέρα, είχε μάλιστα βάλει και υποψήφιος για το Δήμο Πειραιά κάποια στιγμή. Έχω την εντύπωση ότι ξεκίνησε μέσω της Νέας Δημοκρατίας του ΠΑΣΟΚ, ενός εκ των δύο κομμάτων. Στη συνέχεια έφτιαξε το δικό του κανάλι, συγγνώμη, κόμμα, την Ένωση Κεντρών, και με όπλο το κανάλι του κανάλι 67, καλά το λέω, κατάφερε μετά από χρόνια να εκλεγεί. Έχει πει χοντράδες. Η τραγική ηρωνία είναι ότι κάποτε ευχόταν καρκίνο στους πολιτικούς αντιπάλους, ονομαστικά τότε, στους αρχηγούς των δύο μεγάλων κομμάτων, και τελικά αντιμετώπισε ο ίδιος την ανία, την νόσο, τα τελευταία χρόνια, πέρα από τον κορονοϊό που είχε κλονίσει πάρα πολύ την υγεία του στη διάρκεια της πανδημίας, εν πάση περιπτώσει, μετά είχε δώσει μάχη και με τον καρκίνο. Οπότε ο Βασίλης Λεβέντης έφυγε σε ηλικία 75 ετών. Πολύ συγκινητικό το αντίο που ανάρτησε ο θετός γιος του Μάριος Γεωργιάδης, ο οποίος είχε εκλεγεί με την Ένωση Κεντρών. Κάπου εδώ να πω και το εξής. Μέσω του Λεβέντη μπήκαν στη Βουλή κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι στη συνέχεια εκμεταλλεύτηκαν αυτή τη συμμετοχή στο κόμμα αυτό για να πάνε σε άλλα κόμματα. Ήταν ένα είδος ποταμιού. Πώς έγινε με το ποτάμι του Θοδωράκη που μπήκαν κάποιοι στη Βουλή και μετά μετακινήθηκαν σε άλλα κόμματα. Κάπως έτσι μπήκαν πολλοί στη Βουλή με την Ένωση Κεντρών και μετά αλλάξανε στρατόπεδο. Θα μου πεις περίεργο είναι, δεν είναι. Εν πάση περιπτώσει, τελειώνοντας να πούμε, ήταν ένας πραγματικός Δον Κιχώτης της πολιτικής. Γιατί είχε αυτό το ρομαντικό του Δον Κιχώτη, αλλά πολλές φορές έχανε την επαφή με την πραγματικότητα. Ένα μεγάλο αντίο στο Βασίλη Λεβέντη, που σημάδεψε για εμάς, τη δική μας γενιά, τα εφηβικά μας χρόνια.
1: Galaxy 92.

0: I follow you από τη Λί και Λί που την είδαμε πρόσφατα στο Ηρώδιο σε μια απολαυστική συναυλία. Πολύ καλύτερη από ό,τι την περίμενα. Το Ηρώδιο, το οποίο έκλεισε τις πόρτες του για 2 χρόνια με τη συναυλία του John Legend για εργασίες της αποκατάστασης. Λοιπόν, ζητώ συγγνώμη από τον ακροατή, ο οποίος έχει δίκιο. Μη λες, λέει, Ανία, την νόσο, τον καρκίνο. Έχεις δίκιο, το έκανα για να μην επαναληφθώ στην ίδια πρόταση. Δεν το έκανα, το έκανα εκ παραδρομής. Γιατί ακουγόταν πολύ σκληρό αυτό το ξύμωρο με το λεβέντι. Ο Τάσος λέει: Ευαγγέλη, ο Πάνος Παναγιωτόπουλος είχε φέρει πίτσα στο στούντιο του Λεβέντη για να τον τρολάρει. Μιλάμε για πολλή ειρωνία και κοροϊδία προς το Λεβέντη. Θα διαφωνήσω μαζί σου, Τάσο. Η υπόθεση αυτή, η σκηνή μάλλον με τον Πάνο Παναγιωτόπουλο, ο οποίος τότε ήταν ο πρώην βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, ήταν τότε δημοσιογράφος, παρουσιαστής ενός πολιτικού talk show του δημοφιλέστερου στην Ελλάδα. Όταν τον είχε καλέσει λοιπόν τον Λεβέντη στο στούντιο, στο τέλος της συνέντευξης του είχε φέρει μια πίτσα για να κάνει πλάκα με το γεγονός ότι πολλοί του στέλνανε πίτσες στο στούντιο του Λεβέντη. Του κάνανε φάρσες, του στέλνανε πίτσες κτλ. Εγώ νομίζω ότι δεν ήταν καθόλου ηρωνία και κοροϊδία. Νομίζω ότι ήταν μια ευκαιρία να δείξει ο Λεβέντη το χιούμορ του, το οποίο δεν το είχε. Αυτό ήταν ένα μεγάλο ελάττωμα του Λεβέντη. Ενώ ήταν άνθρωπος ο οποίος ήταν πολύ τίμιος και τουλάχιστον φαινόταν αδιάφθορος, δεν είχε ποτέ χιούμορ. Δηλαδή, όλα αυτά που του κάνανε πάντα τα έπαιρνε πάρα πολύ σοβαρά. Θα μπορούσε κάλλιστα να τα εκμεταλλευτεί προς το δικό του όφελος. Εν πάση περιπτώσει, τώρα δεν τον κρίνουμε για το χιούμορ τον άνθρωπο. Βαγγέλη, λέει, ψήφιζε κανείς από εμάς Λεβέντη? Μόνο τις πλάκες, λέει, με τις πίτσες θυμάμαι εγώ. Κάνεις λάθος, Μάρθα μου. Σου ξαναθυμίζω αυτό που λέγαμε προηγουμένως, ότι στις εκλογές του 2015 ο Λεβέντης βγήκε εξελέγη και μάλιστα νομίζω με 9 βουλευτές. Από την αντίδραση του κόσμου που είχε ξενερώσει με όλα τα άλλα κόμματα. Γιατί είχε βγάλει Πασόκ, είχε βγάλει Νέα Δημοκρατία, είχε βγάλει ΣΥΡΙΖΑ. Μετά σου λέει Λεβέντη.
1: Galaxy 92. Amazing music. Διαφημίσεις.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το Τσερότο Σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε 2 πρακτικά μεγέθη. Τσερότο, έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
4: Επιχειρήν. Το δελτίο ενημέρωσης για τα μέλη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
5: Ο πρόεδρος του ΕΔΕΑ, κ. Γιάννης Μπρατάκος, στην ομιλία του κατά την υποδοχή επιχειρηματικής αποστολής από την Ινδία, επισήμανε τις ευκαιρίες εμπορικών, επιχειρηματικών και επενδυτικών συνεργασιών που δημιουργούνται από την αναβάθμιση των διμερών σχέσεων σε στρατηγική σχέση. Σε ισχύ τίθεται από 1η Ιουλίου ο δασμός των 3 ευρώ στα μικρά δέματα που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης, στην εισαγωγική του τοποθέτηση στην πρόσφατη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, εξέφρασε την εκτίμηση ότι η πτώση των τιμών του πετρελαίου που προκύπτει από την αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν θα αποτυπωθεί άμεσα και στις τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα. Δημιουργούμε ένα πιο σύγχρονο και αξιόπιστο συμπληρωματικό πλαίσιο ασφάλισης επιπλέον του πρώτου πυλώνα ασφάλισης του ΙΕΦΚΑ, δήλωσε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως κατά την παρουσίαση του νέου νομοσχεδίου για τη βελτίωση του πλαισίου επαγγελματικής ασφάλισης.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Ποιος είναι?
2: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
1: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
2: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα. Πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη. 25410-22752. Για την Κομωτινή. 25310-33576.
1: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά. Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
3: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
1: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
3: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
3: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
4: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
5: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
3: Αίσθηση ελευθερίας. Αμέτρητες διαδρομές. Μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23-575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
7: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
8: Galaxy 92.
9: Amazing music.

wild world. Maxi Priest. Φοβερός. Παιδιά, και μην είστε τόσο επικριτικοί. Τώρα λέει εδώ, ας πούμε, η Κικιό. Ανταλλαγή όρκων, λέει, δηλαδή δημόσια δήλωση αγάπης. Και σκέφτομαι την αείμνηστη Μαλβίνα που έλεγε: φοβάμαι αυτούς που διαφημίζουν τη ζωή τους. Δεν είναι διαφήμιση ζωής. Εντάξει, τώρα, εγώ κάνω λίγο πλάκα. Θέλω να πω, επειδή μου φαίνεται λίγο. Πώς το λένε, άσκοπο. Αλλά από την άλλη, δεν διαφημίζει κανείς τη ζωή του επειδή κάνει ανταλλαγή όρκων. Τώρα, επειδή η Οικονομάκου είναι γνωστή, τα social media της είναι ανοιχτά. Δεν μπορεί να είναι κλειστά. Είναι γνωστή ηθοποιός. Έχει followers. Το αν μπαίνουν μέσα κάθε μουρλοκακομοίρης και βλέπει και δεν μ' άρεσε αυτό, δεν μ' άρεσε εκείνο, δεν μ' άρεσε τον ηφικό, φαινόταν ο πισινός, φαινόταν το στήθος κτλ. Αυτό δεν είναι πρόβλημα της Οικονομάκου. Η Μάρθα Άλεση λέει: είμαστε ένα απέραντο φρενοκομείο. Ο Χρήστος από την Τρίπολη, ανταλλαγή όρκων, δηλαδή να σε θάψω μέχρι τέλους. Έχω ξάδερφο που έδωσε, λέει, το όνομα στο παιδί του με ονοματοδοσία στη θάλασσα. Κοίταξε, από τη μία η θάλασσα μοιάζει περισσότερο με τον Ιορδάνη, τον ποταμό, από ότι μια κολυμπήθρα. Απ' την άλλη, βέβαια, από τη στιγμή που κάνεις στη θάλασσα, υποτίθεται θες να κάνεις παραπομπή στη θρησκεία, αλλά από την άλλη δεν το κάνεις θρησκευτικό, δεν κάνεις βάπτιση, οπότε είναι λίγο οξύμορο κι αυτό. Σας πάω αλλού τώρα. Κάποιοι δεν έχετε χωνέψει ακόμη το γεγονός ότι στην Eurovision συμμετέχει η Αυστραλία. Γιατί λέτε, τι σχέση έχει η Αυστραλία με την Ευρώπη. Όπως επίσης τη σχέση έχει με την Ευρώπη το Ισραήλ, εγώ να προσθέσω. Αλλά αυτό είναι πολύ παλιό. Το να πω το Ισραήλ συμμετέχει και στις αθλητικές οργανώσεις κλπ. Λοιπόν, μετά την Αυστραλία και ο Καναδάς μπαίνει στην Eurovision. Καλά ακούσατε, ο Καναδάς έγινε δεκτός στη Eurovision, παρότι είναι στην άλλη άκρη του κόσμου. Εξάλλου, Eurovision έχει ξεπεράσει τα σύνορα της Ευρώπης. Και πριν προλάβετε, μάλλον πριν αρχίσετε να κράζετε, να σας προλάβω και να σας πω ότι είναι καλό για μας αυτό, γιατί στον Καναδά έχει πάρα πολλούς Έλληνες. Που σημαίνει ότι θα πάρουμε ψήφους κοινού από εκεί. Και στην Αυστραλία, τώρα που το σκέφτομαι, έχει πάρα πολλούς Έλληνες. Δεν ξέρω αν έχει βοηθήσει τόσο πολύ, βέβαια, η Αυστραλία στην Eurovision. Οπότε και ο Καναδάς σε λίγο μπορεί να μπουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες, μπορεί να μπουν και, δεν ξέρω, η Βραζιλία είναι στο άλλο, σε αυτό που κάνει η Ρωσία. Έχουμε δύο μεγάλους διαγωνισμούς. Ο ένας είναι ο φιλελεύθερος, ο LGBTQ, που είναι Eurovision. Ο άλλος είναι ο συντηρητικός, ο ομοφοβικός, η ομοφοβική Eurovision, αυτή που κάνει ο Πούτιν. Έλα ρε Καναδά. Ο Καναδάς, ο οποίος είναι και στο Μουντιάλ μέσα στο 16,

0: 92. Διαφημίσεις.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη, σκύπ 48 μεζούρες, τώρα μόνο 8,95. Και σου πλύν 60 μεζούρες, μόνο 2,57. Και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30, μόνο 10,73. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
6: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
7: Καλοκαιρινές παραστάσεις stand-up comedy με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο στο Θεατράλε. Η φωνή του κάτι ψήνεται και του shopping star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, παρουσιάζει νέο υλικό μαζί με την παράστασή του «Πόσο χρόνο έχω» στο Θεατράλε, Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο. Βαγγέλης Χαρισόπουλος, 5η 25 Ιουνίου και Τετάρτη 8 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com και κρατήσεις στο 6982-372-079. Λοιπόν, τα εισιτήρια στο more.com, αλλά για την παράστασή μου εγώ θα δώσω σήμερα 3 διπλές, επειδή το είχα αποσχεθεί κιόλας να σας το δώσω εκτός Instagram. Μου κάνατε έτσι παραπονάκια ότι δίνω μόνο στο Instagram. Σήμερα θα δώσω στο galaxy92.gr, θα μπείτε μέσα και θα στείλετε μήνυμα, ονοματεπώνυμο και τη λέξη stand-up, ναι. Λοιπόν, stand-up και ονοματεπώνυμο μου στέλνετε στο galaxy92.gr. Οι τρεις πρώτοι θα κερδίσετε από μία διπλή πρόσκληση για την παράσταση της επόμενης Τετάρτης στο Θεατράλε. Σας περιμένω όλους εκεί. Θα είναι η τελευταία του καλοκαιριού. Το υπόσχομαι μέχρι νεοτέρας. Μπορεί να καταντήσω και εγώ σαν τους Big Slacks που λένε τελευταία παράσταση, η τελευταία συναυλία των Big Slacks. Galaxy92.gr. Τρεις τυχεροί. Ονοματεπώνυμο και τη λέξη stand-up. Που είναι δύο λέξεις ουσιαστικά, αλλά δεν πειράζει. Γράψτε τη σε μία. Stand-up. Καλημέρα σας, παίρνουν τον ηλεκτρικό ή το μετρό αυτή την ώρα.

0: Το αφιερώνω αυτό με όλη μου την καρδιά στους επιβάτες του μετρό και του ηλεκτρικού που περνάνε τον παθόν τους στον τάραχο στα βαγόνια που δεν έχουν κλιματισμό. Γιατί στην Ελλάδα θεωρούν υπεύθυνοι ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε αρκετή ζέστη. Πρέπει να πάει 50 βαθμούς, να γίνουμε Ντουμπάι. Καλό κουράγιο, παιδιά. Εν τω μεταξύ έχουν κάνει κάτι και με τα παράθυρα. Θυμάμαι ότι τα παράθυρα στον ηλεκτρικό κάποτε κατέβαιναν όλα κάτω, ρε παιδί μου. Θα μου πεις τι θα το κάνεις, θα μπει ζεστός αέρας. Αλλά τουλάχιστον να μην κολλήσει κάτι. Λοιπόν, οι νικητές για την παράσταση επόμενη Τετάρτη στο Θεατράλε, στο stand-up comedy που θα παρουσιάσει ο Μιλών είναι ο Μάριος Ελευθέριος Μπαράκος, η Εύα Παπαδημητρίου και ο Κώστας Ρίζος. Επαναλαμβάνω, Μάριος Ελευθέριος Μπαράκος, Εύα Παπαδημητρίου και Κώστας Ρίζος. Με ένα ακόμη άτομο θα έρθετε, παιδιά. Δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι. Απλά λέτε το όνομά σας στην είσοδο και μπαίνετε και βλέπετε την τελευταία μου παράσταση για φέτος, για αυτή τη σεζόν, ενώ όχι για το 2026. Προς Θεού. Λοιπόν, μηνύματα συνεχίζει να στέλνετε. Λέει τα χρέη προς την εφορία είναι 114,6 δισεκατομμύρια. Δεν εισπράτεται το 1 τρίτον και ένα στου τρει χρωστάει μόλις 20 ευρώ. Πώς γίνεται να χρωστάς 20 ευρώ στην εφορία? Είναι κάποια δόση, δεν ξέρω πραγματικά. Οι μεγαλοφιλέτες, λέει αυτοί, οι μεγαλοφιλέτες όχι απλώς χρωστάνε και δεν πληρώνουν, αλλά το μόνο που κάνουν είναι να επιβαρύνουν λογιστικά με τόκους στο σύνολο των οφειλών. Κλασικό παράδειγμα, μια γνωστή εταιρεία που φορτώθηκε, λέει, χρέος περίπου 5,5 δις από πρόστιμα πριν από 15 χρόνια. Δεν αποπληρώθηκαν ποτέ, αλλά με τις προσαυξήσεις υπερημερίας σε αυτά τα χρόνια άγγιξαν και ξεπέρασαν τα 10 δις. Δηλαδή, ένας και μόνο οφειλέτης χρωστούσε τα 10 από τα περίπου 100 δις που ήταν το συνολικό χρέος. Δεν ξέρω αν υπάρχει αυτή η εταιρεία πλέον, βέβαια. Αλλά το 20 ευρώ αυτό μου έχει κάτσει πάρα πολύ περίεργα. Δεν ξέρω πώς χρωστάει κάποιος 20 ευρώ στην εφορία και το αφήνει κιόλας. Γενικά δεν χρωστάς, δεν είσαι και κύριος, έτσι δεν λέγανε κάποτε.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Χαίρομαι που σας αρέσει το τισέντο της Ματία Μπαζάρ. Θα κάνουμε κάπου εδώ ένα break τον λίγο πριν τις 9. Και επιστρέφουμε αμέσως μετά, μην πάτε πουθενά, οι άλλοι είναι χειρότεροι. Μηνύματα στο Galaxy 92.gr και στο Instagram Vharisopoulos VH.

0: Διαφημίσεις.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
3: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
2: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
4: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
2: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγους, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
5: Κάθε νέα εποχή ξεκινά από το supergειτονιά.gr. Καλοκαιρινά, είδη σπιτιού, σχολικά και παιχνίδια. Χιλιάδες προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χωρίς έξοδα βενζίνης και χαμένο χρόνο. Πληρώνεις μόνο κατά την παραλαβή από τα μαγαζιά της περιοχής σου και όλοι μαζί κρατάμε τις γειτονιές μας ζωντανές. Μπες, δες, ψώνισε. supergειτονιά.gr.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
7: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα pop βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
8: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
9: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
8: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
9: Έχει τα πάντα. Από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
10: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
11: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
12: Galaxy 92.

0: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
1: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
0: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
1: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
0: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
2: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας. Η Renault. Ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio. Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Όμικρον Ε, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
3: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
3: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
4: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
3: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
5: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
6: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
7: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικτεοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410 66 566.
8: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
0: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
9: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
10: Πάμε δυνατά και σταθερά.
9: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλω εγώ.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Ξάνθη Μιχαήλ Καραολή 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
13: Galaxy 92.
14: Με ένα βαθμό χαμηλότερα, δηλαδή έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, πέφτει η έντασή τους. Και η θερμοκρασία 24 με 35 βαθμούς Κελσίου. Χάρητε τη ζέστη για λίγο ακόμα, όσο μπορείς να τη χαρείς βεβαίως, γιατί είμαστε κι εμείς, δεν ξέρω αν είμαστε πολλοί, που τη μισούμε τη ζέστη, αλλά τώρα μην σας χαλάω τη διάθεση. Καλοκαιράκηδες, ελπίζω να ζεσταθείτε αρκετά και σήμερα. Βέβαια, μια που λέμε τώρα το θέμα της ζέστης και της δροσιάς, Στην Ευρώπη, λέει, αντιστέκονται ακόμη στεναρά στα κλιματιστικά. Είναι αυτός ο φίλος πάντα που έχει αυτό το θέμα το... Οπα, συγγνώμη για αυτό. Είναι αυτός ο φίλος που πάντα έχει αυτό το θέμα το... με το κλιματιστικό, έτσι δεν είναι αυτός?
15: Όλοι έχουμε έναν φίλο που...
14: Όλοι έχουμε έναν φίλο που σε συνθήκες καύσωνα 40 βαθμούς υποσκιάν. Λέει, για το κλιματιστικό λίγο να το κλείσουμε. Μπορούμε να ανοίξουμε λίγο τα παράθυρα, να μπει λίγο αέρας. Να ανανεωθεί ο αέρας, γιατί με τον κλιματισμό μπορεί. Θα πεθάνουμε από καύσωνα. Και σένα σε νοιάζει η ποιότητα του αέρα. Καλύτερα να πεθάνουμε από ποιότητα του αέρα παρά από καύσωνα. Δεν υποφέρουμε κιόλας δηλαδή. Αυτός ανοίγει τα παράθυρα εκεί, τίποτα. Δεν μπορεί. Αντιστέκεται στεναρά. Όπως και οι Ευρωπαίοι εδώ διαβάζω ότι. Σε πολλές χώρες, λέει, θεωρούν τα κλιματιστικά θορυβώδη, που πλέον δεν είναι θορυβώδη, δηλαδή εγώ που έχω μισοφωνία φαντάζομαι ότι το κλιματιστικό το έχω συνέχεια. Αντιαισθητικά, λέει, για τα ιστορικά κτίρια, ενεργοβόρα και περιτά, καθώς είχαν ήπια καλοκαίρια. Τώρα όμως που βλέπουν ότι έχει πάει 40 βαθμούς η θερμοκρασία και αρχίζουν και πνίγονται στο Σικουάνα και στις λίμνες, μήπως το ξανασκεφτούν, λέω. Μάλιστα στη Γαλλία είναι και πολιτικό θέμα. Η δεξιά και η ακροδεξιά ζητούν ένα φιλόδοξο σχέδιο εγκατάσταση κλιματιστικών σε νοσοκομεία, σχολεία και δημόσια κτίρια. Σκέψου να είσαι σε νοσοκομείο και να μην έχεις κλιματισμό μέσα και να λιώνεις, έτσι, και εσύ και οι άνθρωποι σου εκεί. Εν τω μεταξύ έχουν διάφορες πατέντες για να μην ζεσταίνονται τα κτίρια. Μία εκ των οποίων, δεν το πιστέψετε, είναι να βάζουν αλουμινόχαρτα στα παράθυρα. Αλήθεια. Βάζουν αλουμινόχαρτα. Υπάρχουν φωτογραφίες από τη Γαλλία και άλλες χώρες που βάζουν αλουμινόχαρτα στα παράθυρα για να μην μπαίνει ζέστη. Επίσης άλλοι τα βάφουν λευκά με κυμολία για να μειώσουν θερμότητα. Πάρω εγώ κυμολία να βάφω τώρα τον τοίχο. Δεν μας απαρατάς, αγαπημένοι.
16: Galaxy 92. Yeah.
14: Ρε κλιματισμός μέχρι να δεις ο ήλιος. Βέβαια είναι πολύ αντικολογικό, αυτό είναι αλήθεια.

0: Γάλαξη 92. Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Το νέο τραγούδι του Μανώλη Μητσιά. Δεν θυμόμουν πώς είναι να αγαπώ.
3: Είσαι η πέτρα στη λίμνη που ταράζει το νερό.
4: Και τώρα το νούμερο ένα τραγούδι στον Paradise 90,3.
5: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
6: Bausa Magnetic.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Dreams are made of this από Eurythmics. Ακούσαμε και Moby με το Natural Blues, ο οποίο έβεσε τα αρέστα του χθες σε μια συναυλία που παρακαλώ ήταν sold out. Και όταν λέμε sold out στο release, καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για πάρα πολλά εισιτήρια, πάρα πολύ κόσμο. Αν δεν κάνω λάθος, τελευταία φορά που είχε έρθει ο Moby στην Ελλάδα ήταν το 2000, τότε στο Rock Wave, τότε στο Ilion, τον οποίο τον είχα δει. Δεν πεθαίνω για Moby, αλλά καταλαβαίνω ότι το μεγάλο γκέλ που έχει ειδικά στην Ελλάδα είναι, η χώρα, είναι από τις χώρες που τον γουστάρουν πάρα πολύ. Τώρα, αυτό που λέει το Harvard, δεν ξέρω αν το γουστάρετε πάρα πολύ. Το Harvard σε μια νέα του έρευνα λέει ότι μπορούμε, λέει, με μια γυμναστική 2 ώρων την εβδομάδα να μειώσουμε, λέει, τον κίνδυνο θανάτου. Τι γυμναστική είναι αυτή? Είναι γυμναστική με βάρη κυρίως ή με το βάρος του σώματος, όπως κάμψεις. Καλά τώρα, δηλαδή εκεί επιστρέψαμε. Καθίσματα, squats, προβολές, ενώ στις δεύτερες, λέει, στις πρώτες, στις δεύτερες ασκήσεις μάλλον, είναι το γρήγορο περπάτημα, οκ, okay, το έχω, το τρέξιμο, το έχω, ποδηλασία δεν το έχω, κολύμβηση θα μπορούσα, το τένις και άλλες αντίστοιχες δραστηριότητες. Μάλιστα το ποσοστό με το οποίο σε προστατεύουν όλες αυτές οι ασκήσεις μπορεί να φτάσουν μέχρι το 45%, δηλαδή μειώνεις κατά 45% τον κίνδυνο πρόωρου θανάτου σε σύγκριση με άτομα που δεν άγγισαν τους στόχους των επίσημων οδηγιών για γυμναστική που έχει 2 τύπους, μυϊκή ενδυνάμωση και αερόβια άσκηση. Λέει δεν χρειάζεται να πας γυμναστήριο, οπα εδώ γίνεται καλύτερο. Δεν χρειάζεται να πας γυμναστήριο, λέει. Μπορείς να το κάνεις στο σπίτι με αλτήρες, λάστιχα αντίστασης ή ακόμη και αντικείμενα καθημερινής χρήσης, όπως μπουκάλια νερού ή κονσέρβες. Ναι, αλλά άμα κάνω άσκηση με κονσέρβες, μετά θα τη φάω την κονσέρβα. Δηλαδή, άμα είναι καμιά ωραία τονοσαλάτα, τίποτα φασόλια γίγαντες που έφαγα χτες, ή ξέρω εγώ τι άλλο μπορεί να είναι σε κονσέρβα, ρε παιδί μου, που να τρώτε τόνος κυρίως. Λοιπόν, θα το φας μετά. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ να κάνω την άσκηση να βλέπω συνέχεια την κονσέρβα με τον τόνο στο χέρι μου, ή να κάνω ζαμπονάκι, lunch on meat που λέγαμε παλιότερα. Η σταδιακή δημιουργία, λέει, μια σταθερής ρουτίνας, λέει ο καθηγητής Έντουαρντ Τζοβανούτσι, είναι πιθανότατα σημαντικότερη από το να προσπαθεί κανείς να κάνει πολλά από την αρχή. Μην πάτε με τα χίλια, με τα μπούνια από την αρχή και αρχίσετε τις κάμψεις και ανεβάσετε, πώς λέγεται αυτή η CPK. Όπως είχα πάθει εγώ μια φορά, με πήρε τηλέφωνο ο καρδιολόγος και μου λέει: έχεις 4.000 CPK, έλα γρήγορα να σου κάνουμε εξετάσεις. Και εγώ είχα ξεκινήσει γυμναστική από το πουθενά και χτυπιόμουν 3 μέρες. Μην το κάνετε αυτό, σιγά σιγά γυμναστική. Δεν πρόκειται. Παθαίνουμε κάτι, ρε παιδί μου, στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες, φαντάζομαι, ότι όλη τη χρονιά καθόμαστε και ξεκινάμε γυμναστική, ξέρω εγώ, Μάιο ή Ιούνιο, περιμένοντας ότι τα αποτελέσματα θα είναι εμφανή. Δεν είναι, δεν γίνεται αυτό πράγμα. Πρέπει να γυμνάσεις όλη τη χρονιά. Άμα το θυμάστε το Μάιο, κλάθε χαράλαμπε. Αν έχετε κάνει, αν κάνετε γυμναστική, στείλτε μας μήνυμα εδώ στο galaxy92.gr να μας πείτε τις ευεργετικές συνέπειες. Βέβαια, να σου πω κάτι. 45% είναι σημαντικό ποσοστό, αλλά θα προτιμούσα τουλάχιστον αφού θα ταλαιπωρούμαστε που θα ταλαιπωρούμαστε. Δεν μπορούσα να είναι 70, λέω εγώ τώρα. Okay.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 9:30.

0: Αν μ' ακούς το αυτοκίνητο, στην παραλία ή γυρίζοντας από τη βουτιά, κράτα αυτό. Ο Σεπτέμβρης έρχεται πιο γρήγορα από όσο νομίζεις. Τώρα είναι η στιγμή να σχεδιάσεις το επόμενο ακαδημαϊκό σου βήμα. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αναγνωρισμένες σπουδές με κύρος και διεθνή προοπτική. Μπες στο ΙΤΕΦ.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
1: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
2: Eco Green Energy.
1: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
2: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
1: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
2: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
1: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
2: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
1: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
3: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
4: Phone Masters.
3: Δεν κρατάει μπαταρία.
4: Phone Masters.
3: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
4: Phone Masters.
3: Τι ακριβώς κάνουν?
4: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
3: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
4: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
3: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
4: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
5: Πρωί την ατυχία μου!
6: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
5: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
6: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
6: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
5: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
6: Είπαμε, κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν Dictel Xanthis. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
4: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
2: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
4: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
7: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
8: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541-3066-88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
9: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
10: Τασία, άσε με, γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
9: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
10: Μα έχουν υδραυλικό!
9: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
10: Μα αυτή δεν είναι ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι ή τα πάντα όλα!
7: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
11: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
7: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
11: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
7: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
11: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-55-2353 και στο www.ipavlametafores.gr.
12: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
13: Galaxy 92.

0: Ο αείμνηστος Bob Marley που πάντα αυτό το καιρό είναι... παίζεται πάρα πολύ. This Love από Bob Marley, ακούσαμε και Maroon 5 με το This Love. Η Margaret λέει: καλημέρα, Βαγγέλη. Γυμναστική πρέπει κάθε μέρα από μία ωρίτσα για να δεις αποτελέσματα για τουλάχιστον ένα χρόνο. Margaret, δεν προλαβαίνω. Τρίαθλο κάνω, Βαγγέλη, λέει ο Χρήστος. Βλέπεις τις φωτό πώς φαίνομαι, λέει. Σου ρίχνω κάτι χρόνια, ε. Εντάξει, ρε Χρήστο, οκ. Okay. Δεν είπα εγώ ότι με ρίχνεις, δεν ξέρω, δεν έχω δει φωτογραφία σου πρόσφατα. Εν τω μεταξύ, πήγα πρόσφατα, παιδιά, σε ένα πάρτι που ήταν όλοι κάνανε τρίαθλο. Τι φάση με το τρίαθλο, είναι καινούργια μόδα. Είναι, λέει, τζόγκινγκ, κολύμπι και ποδηλασία, ε. Φέτες μιλάμε. Εγώ από όλα αυτά κάνω περπάτινγκ. Τώρα αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κλίμα. Αν σας ενόχλησε ο γάμος Οικονομάκου Τσερέλα, πού να δείτε τι έχει να γίνει με το γάμο της Taylor της Swift, η οποία πέρα από το γάμο θα κάνει, λέει, μια λαμπερή εκδήλωση, δεν ξέρω πώς να το πω, γλέντι, ένα γλέντι, ένα πανηγύρι στο Madison Square Garden. Είναι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, λένε, ξέρω εγώ, καμιά φορά, ας πούμε, ότι τα ελληνικά ζευγάρια, ας πούμε, λέγανε τόσα πράγματα για τον Τσερέλα και την Οικονομάκου, ότι πάνε το δείξουν στον κόσμο και να θέλουν να... πώς το λένε, να επιδειχθούν και, να επιδειχθούν, είπα έτσι, και τα λοιπά. Αλλά τώρα οι άνθρωποι πήγαν απλά στην Πάρο. Αυτοί εδώ που θα κάνουν ολόκληρη ιστορία στο Madison Square Garden. Μάλιστα η γνωριμία τους, λέει, ξεκίνησε με μια ημιχυλόπιτα. Είχε πάει σε συναυλία της Taylor Swift ο Travis Kelce, αυτός ο παίκτης του αμερικάνικου ποδοσφαίρου, του αμερικάνικου football, που λέγεται football για κάποιο λόγο, δεν έχουμε καταλάβει ακόμη. Και πήγε, λέει, να γνωρίσει από κοντά την Taylor Swift, ξέρεις, με τον αέρα του Star. Πήγε εκεί και σου λέει: τέλειωσε η συναυλία, πάμε εκεί να την γνωρίσουμε. Δεν είχε επιτυχία η απόπειρά του αυτή, καθώς, λέει, εκείνη προστάτευε τη φωνή της μετά τη συναυλία. Πραγματικά, τι δικαιολογία και αυτή είναι, μου θυμίζει το θα λουστώ. I have to wash my hair. Αν γνωρίζετε τι συμβαίνει στις συναυλίες της Taylor Swift, υπάρχουν βραχιολάκια φιλίας, του είπανε. Τους είπε αυτός ότι για την περιγραφή. Πήρα, λέει, αρκετά όσο ήμουν εκεί, αλλά θα ήθελα να δώσω την Taylor ένα με τον αριθμό μου, είχε πει στους ανθρώπους της Taylor Swift. Η ίδια είχε πει αργότερα πως η κίνησή του της θύμισε κάποιον που στέκεται έξω το σπίτι με ένα κασετόφωνο λέγοντας: θέλω να βγω ραντεβού μαζί σου. Δηλαδή, στόκερ. Εμφανίστηκαν δημόσια πριν από 3 χρόνια, όταν η Taylor Swift βρέθηκε στο γήπεδο για να υποστηρίξει την ομάδα του Kelce, του Kansas City Chiefs, δίπλα στη μητέρα του. Όταν ο Travis Kelce πέτυχε touchdown, κάτι σαν goal δικό μας, οι κάμερες κατέγραψαν τη Swift να πανηγυρίζει με ενθουσιασμό. Αργότερα οι δυο τους αποχώρησαν μαζί. Αχ, τι ωραία, τι ρομαντικό. Θα ξεράσω. Λοιπόν, καλή επιτυχία θα έλεγα. Να ζήσετε, να ευχηθούμε αβίων αθώσπαρτων στο ζευγάρι, την Taylor Swift και τον Travis Kelce. Παιδιά, με τόσο διαφήμιση που έχει πέσει αυτό το ζευγάρι, τους δίνω 2 χρόνια και πολύ είναι.
1: Galaxy 92. Amazing music. Διαφημίσεις.
2: Για έναν σύγχρονο και στιλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα, Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς. Από το 1948. Μόνο Μεσογείων 380, Αγία Παρασκευή και online στο alisiotis.gr.

0: Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θίασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια.
1: Με ένα βλέμμα η καρδιά γυσμαδιά μου.
0: Τρίτη 21 Ιουλίου, Θεατροδόρα Στράτου, στο Λόφο Φιλοπάπου.
1: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη, ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων. Στρούκες του Δημήτρη Σαμόλη, ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια,

Down Under, όπως είναι το παρατσούκλι της Αυστραλίας που είναι και αυτή στο Μουντιάλ. Και παίζει απόψε, αύριο συγγνώμη, με την Αίγυπτο στις 9 η ώρα. Ωραίο μάτς ήταν αυτό, λογικά. 9 η ώρα και καλή ώρα κιόλας. Αυτή ήταν η Men at Work. Αυτό το διάστημα εντωμεταξύ, Men at Work σημαίνει ότι είναι μια πινακίδα, μια επιγραφή που βάζουν όπου υπάρχουν δημόσια έργα. Είναι σαν να λέει προσοχή, δημόσια έργα. Άμα κάνετε μια γύρα στην Αθήνα, σε κάθε γειτονιά υπάρχει ένας σκαμμένος δρόμος, μια μπουλντόζα, οπότε ταιριάζει πάρα πολύ και αυτό. Τώρα αλλάζουμε θέμα, δεν ξέρω τι σχέση έχετε με τα αδέρφια σας. Πάντως ο Απόστολος Ρουβάς έχει, λέει ότι ο Σάκης Ρουβάς δεν τον έπαιρνε, λέει, ποτέ μαζί του ως μεγαλύτερος αδερφός όταν έβγαινε. Και αυτό δεν είναι η είδηση. Η είδηση είναι ότι εγώ τώρα κατάλαβα ότι ο Απόστολος Ρουβάς, ο σεφ, είναι μικρότερος από το Σάκη. Δεν είναι φοβερό ότι ο Σάκης Ρουβάς ενώ είναι μεγαλύτερος, φαίνεται άντε συνομήλικος, μικρότερος από τον Απόστολο Ρουβά. Λέει, με τον αδερφό μου δεν είχαμε κοινό έδαφος για να ζήσω το ποιος έχει περισσότερες κατακτήσεις. Έως να είναι, καταλαβαίνουμε ποιος τις είχε. Ο Σεφ είναι ο Απόστολος, έτσι. Παραχώρησε συνέντευξη στο Happy Day και είπε πως αν και μεγάλωσαν με τον Σάκη Ρουβά μαζί με τον αδερφό του, λόγω της διαφοράς ηλικίας τους και το γεγονός ότι δεν βρέθηκαν ποτέ στο ίδιο σχολείο, δεν είχαν ανταγωνισμό σε ό,τι αφορά τις κατακτήσεις. Η ερώτηση θα ήταν σίγουρα: είχατε ανταγωνισμό με τα κορίτσια, με ο Σάκης Ρουβάς, ο Σάκης σας έπαιρνε τις κοπέλες? Δεν τον έπαιρνε μαζί στις βόλτες του. Το κάνουν και πολλά αδέρφια αυτό. Δεν βγαίνουν πολλοί αδέρφια μαζί. Άλλοι είναι κολλητοί, άλλοι όχι. Εσείς τι είστε? Γράψτε μου στο galaxy92.gr. Το καλό είναι ότι δεν χρειάζεται να τραγουδήσω ποτέ. Το έχω κάνει 1 με 2 φορές. Ευτυχώς λίγοι το θυμούνται και καλό είναι να το κρατήσουμε έτσι. Όταν ήμασταν μικροί, δεν βρισκόμασταν στο ίδιο σχολείο ποτέ. Δεν τον έπαιρνε στις βόλτες. Να, τα παράπονα σε μεγαλύτερη ηλικία. Σου λέει, γιατί αν έβγαινε με το Σάκι, κάτι θα τσίμπαγε. Και ο Απόστολος, όχι γιατί ο άνθρωπος δεν είναι ωραίος, μια χαρά είναι, όμορφος είναι. Αλλά όταν, ρε παιδί μου, έχεις έναν όμορφο αδερφό, έναν όμορφο φίλο και βγαίνεις μαζί του παρέα, κάτι τσιμπάς κι εσύ από γύρω-γύρω. Τι να πω κι εγώ, ρε Απόστολε, που έχω 12 χρόνια διαφορά με τον αδερφό μου. Και ήταν και κούκλος ο αδερφός μου, και εγώ θα μπορούσα να υποφεληθώ. Αλλά δεν.

0: Αυτό ήταν και σήμερα, τελείωσε ο σινεμάς. Τα λέμε πάλι αύριο εδώ στις 6 απίκο στον Galaxy 92. Να περάσετε μια υπέροχη, ήρεμη και ταυτόχρονα δροσιστική Πέμπτη. Δεν ξέρω πώς το κάνετε αυτό, θα ελπίζω να γίνει. Ακολουθεί ο Μέμος Κοέν. Εμείς πάλι αύριο εδώ. Πολλά φιλιά από μένα. Καλή συνέχεια.
1: Η έμπνευση της ημέρας από την Ξένια Κούρτογλου.
2: Πιθανά να έχετε ακούσει πώς το.

0: Ακούστε περισσότερες επιτυχίες των Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Bausa Magnetic.

0: Όλα εδώ στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10.

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360.
2: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
3: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
4: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
5: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
6: Έχουμε τη λύση.
5: Go Sports. Go Figly Sports.
6: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
5: Figly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
6: Figly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
5: Go Sports. Go Figly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 2541-4019-86. Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
7: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ. Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
5: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
7: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
5: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 hours. All day, all night, your spot.
8: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες. Με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
9: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
10: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
9: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
10: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
9: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
10: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
9: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
11: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
12: Για πάντα!
11: Για πάντα. Χαλαρά.
12: Φάση ρεύμα Mayron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Mayron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
12: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
13: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Mayron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Ξάνθη Μιχαήλ Καραολή 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
14: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΩΕ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
15: Με την Αλεξάνδρα και τον Στέφανο. Μαζί ξεκινάμε τη μέρα με νέα. Διαγωνισμούς, σχόλια της ημέρας, γεγονότα σαν σήμερα και πάντα τη μουσική που μας κάνει την καλύτερη παρέα. Good Morning Xanthi. Καθημερινά στις 10 στο νούμερο 1 Paradise. Music First.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Λαλαλαλα. Κάπως έτσι, 10 λεπτά μετά τις 10. Καλώς ήρθατε. Όλοι εδώ στον Paradise 903. Να πούμε καλό μήνα και πάλι, γιατί να μην πούμε. Βάλτε λοιπόν μουσική, πάρτε την παρέα σας και υποδεχτείτε τον Ιούλιο όπως το αξίζει. Εδώ στον Paradise Radio έχουμε τον τρόπο. Καλό μήνα. Ο μήνας μπήκε δυνατά με τις καλύτερες στιγμές να είναι μπροστά μας. Καλώς βρεθήκαμε ζωντανά στον Paradise 903, πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς, η Αλεξάνδρα Κουσίδου. Μουσική, διαγωνισμοί, μα πάνω απ' όλα η καλύτερη παρέα ζωντανά στον Paradise 903. Και σήμερα μαζί θα περάσουμε ένα πάρα πολύ όμορφο 2ωρο, όπως κάθε μέρα. Έτσι και σήμερα, σας το υπόσχομαι, το ημερολόγιο στο 2 Ιουλίου. 2026. Τι ωραία, τι καλά στην καρδιά του καλοκαιριού. Νομίζω πως είναι ο αγαπημένος μου μήνας. Από τους καλοκαιρινούς τουλάχιστον, έτσι. Γιατί γενικότερα εγώ είμαι χειμερινός τύπος. Ξέρετε, μου αρέσει το καλοκαιράκι, αλλά τόσο όσο. Δεν το παρακάνω. Δεν είμαι και τόσο φαν. Το απολαμβάνω, ναι, μεν, αλλά τόσο όσο. Παγκόσμια ημέρα αθλητικογράφων. Χρόνια πολλά στους αθλητικογράφους. Και παγκόσμια ημέρα.
1: Paradise 90,3.
0: Μάλιστα, δεν κρατιέται ο Teddy Swim και εγώ δεν μπορώ να φέρω αντίρρηση. Θα δούμε και τις παγκόσμιες ημέρες, τα σημαντικά γεγονότα της Ελλάδας και του κόσμου. Έχουμε γεννήσει θανάτους αυτά σε δεύτερο χρόνο. Φυσικά από την εκπομπή μας δεν λείπουν οι εκπλήξεις, όπως και τα δώρα. Διαγωνισμοί, συνεντεύξεις, καλεσμένοι και ό,τι άλλο έχετε στο μυαλό σας. Εδώ είμαστε και θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα. Πάμε, gone δυνατά από τον Paradise και την Ξάνθη. Καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο www.paradise.gr. Ένα κλικ είναι αρκετό και είμαστε μαζί. Από την Ξάνθη σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο. Καλημέρα!

0: Τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
2: And now, the weather forecast. Ο καιρός. Στη Ξάνθη, στη Θράκη. Στην Ελλάδα από τον Paradise 90,3.
3: Ο καιρός για σήμερα, αγαπημένοι φίλοι ακροατές, μέσα από τη συχνότητα του Paradise 90,3, ημέρα Πέμπτη 2 Ιουλίου 2026. Για πάμε να δούμε τα νέα αλλά και τις προβλέψεις. Ξεκινάει τριήμερο αστάθειας με καταιγίδες και χαλάζι. Για πάμε να δούμε την πρόγνωση του καιρού. Ένα κύμα καιρικής αστάθειας θα επηρεάσει την Ελλάδα από σήμερα έως και το Σάββατο, με πτώση της θερμοκρασίας και τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά αλλά και βόρεια επιρωτικά και το εσωτερικό της Πελοποννήσου. Σήμερα αναμένονται ισχυρές καταιγίδες με χαλάζι και κεραυνούς, ενώ οι άνεμοι θα ενισχυθούν απότομα και θα αλλάξουν κατεύθυνση. Η θερμοκρασία θα παραμείνει υψηλή, με μέγιστες έως 38 βαθμούς Κελσίου σε ανατολική και νότια Ελλάδα, αλλά θα αρχίσει να υποχωρεί σιγά-σιγά στα βόρεια από το απόγευμα λόγω καταιγίδων. Μάλιστα, πολύ ωραία. Να δούμε την πρόγνωση του καιρού συγκεκριμένα για την Ξάνθη αλλά και στην ευρύτερη περιοχή στο νομού μας. Να δούμε τι κατάσταση επικρατεί γενικότερα αυτή την ώρα που μιλάμε, με βάση τις θερμοκρασίες που έχουμε. 10 και 20 το πρωί, 27 βαθμοί στην Ξάνθη. 27 βαθμοί στην Ξάνθη, 29 Καβάλα και Θάσος. Σαμοθράκη 29, Κομωτινή 31, Σάπες Αλεξανδρούπολη 28, 29 Σουφλή Μεταξάδες και Οριστιάδα ψηλά ελάχιστα σύννεφα και 27 βαθμοί αυτή την ώρα. Παρανέστη Δράμα 29 και Δράμα 30 βαθμοί Κελσίου. Και κάπως έτσι, αφού πήραμε μια μικρή γεύση όσον αφορά τις θερμοκρασίες που επικρατούν αυτή την ώρα αλλά και την πρόγνωση του καιρού, είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε παρακάτω ακούγοντας το επόμενο μουσικό θέμα που έχουμε ετοιμάσει για εσάς. Αλλά πριν φτάσουμε στο επόμενο μουσικό θέμα, σίγουρα θα ακούσουμε κάτι πολύ πολύ πολύ ενδιαφέρον. Μείνετε συντονισμένοι στον Paradise 90,3.
2: Paradise 90,3.
3: Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεσαι? Να κάνεις το δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ενώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη. Εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας, που σε στηρίζει μέχρι και την ένταξη στην αγορά εργασίας. Μια ιστορία που ξεπερνά τα 50 χρόνια, οι ανώτερες σχολές ΑΔΕΛΤΑ αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση, δημιουργώντας την πρώτη σχολή γαστρονομίας και την πρώτη σχολή μηχανολογίας στη χώρα. Κλείσε μια ξανάγηση στις εγκαταστάσεις Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρου Γεωργίου Κονδύλη στην Ξάνθη και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Κάνε το ΔΕΛΤΑ βήμα, γιατί όταν θες να προχωρήσεις, η ΔΕΛΤΑ σε πάει μέχρι το τέλος. Ανώτερες σχολές ΔΕΛΤΑ, εδώ ανήκεις.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.

Είμαστε έτοιμοι να φτάσουμε στις 10.30 μαζί και ξέρετε τι προτείνω να κάνουμε τώρα αυτή τη στιγμή. Να σας πω μία βόλτα. Θα ήθελατε να πάμε να δούμε θέατρο, θέλετε να μάθουμε νέα. Σας έχω νέα σχετικά με την J-Lo. Η Jennifer Lopez, κυρίες και κύριοι, 2 χρόνια μετά το διαζύγιο με τον Ben Affleck. Α, οι χωρισμοί δεν είναι αποτυχία. Κοίταξε να δεις, μετά από ένα σημείο μόνο έτσι μιλάς μόνο αυτά. Λες τι άλλο δηλαδή θα μπορούσε να πει ίδιος όταν βλέπεις τον πρώην σου να έχει προχωρήσει και να έχει φτιάξει τη ζωή του. Λες εντάξει, όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Συνήθως εμείς οι γυναίκες αυτό κάνουμε. Αλλά και οι άντρες, αυτό πάλι που το πάτε, όλα τα ίδια μωρέ κάνουμε. Λοιπόν, οι χωρισμοί λέει δεν είναι αποτυχία, είναι η αρχή να βρεις τον καλύτερό σου εαυτό. Κοίτα να δεις, πρέπει να χωρίσω για να βρω τον καλύτερό μου εαυτό. Okay, maybe, μπορεί καμιά φορά να συμβαίνει και αυτό. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε πάρτι όταν χωρίζουμε, σχολιάσε Star. Ένα, ορίστε. Τώρα ρίχνει περισσότερο λάδι στη φωτιά και με προκαλεί εμένα να μιλήσω. Είναι δυνατόν? Δηλαδή, πόσο χάλια περνούσες για να πεις ότι θα πρέπει να κάνεις πάρτι όταν χωρίζεις? Εντάξει, ωραία, δεν ταιριάξαμε. Χωρίζουμε το δρόμο μας και ο καθένας πάει δεξιά, ο άλλος αριστερά και πάει λέγοντας. Αλλά δεν χρειάζεται να κάνουμε τέτοιες δηλώσεις. Νομίζω ότι είναι εις βάρος μας όλα αυτά. Λοιπόν, εν ολίγες, στη στάση απέναντι στους χωρισμούς αλλά και τον τρόπο που αυτοί μπορούν να λειτουργήσουν ως αφετηρία προσωπικής εξέλιξης, αναφέρθηκε Jennifer Lopez. 2 χρόνια μετά το διαζύγιο της με τον Ben Affleck, ο οποίος παρένθεση έχει προχωρήσει τη ζωή του, έτσι βρήκε αντικαταστάτρια. Υπογραμμίζοντας βέβαια ότι οι ερωτικές απογοητεύσεις δεν αποτελούν αποτυχία αλλά ευκαιρία επαναπροσδιορισμού. Αυτά λέει η J-Lo. Μάλιστα λέει πως κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στο διαδίκτυο Talk Show Sunday Takes, τώρα την 3η 30 Ιουνίου, η Lopez εξέφρασε με ειλικρίνεια την οπτική της για τις σχέσεις αλλά και τους χωρισμούς. Βρε Τζένιφερ, βρε κορίτσι μου καλό, εντάξει, είσαι μια θεά, σε αγαπάμε, σε αποθεώνουμε σε κάθε σου εμφάνιση, είσαι μία και μοναδική, αλλά όταν βλέπω τέτοιες δηλώσεις πραγματικά, όχι, συγγνώμη, δεν το δέχομαι. Εγώ θα σας πάω σε κάτι πολύ όμορφο από J-Lo και αμόρ, εύχομαι πάρα πολύ σύντομα ο έρωτας να σου ξαναχτυπήσει την πόρτα. Να ξανανιώσεις τέλος πάντων και να αναθεωρήσεις. Τώρα αν θες να συνεχίσεις να κάνεις πάρτι, να κάνεις, γιατί όχι. Αλλά δεν χρειάζεται να μιλάμε τόσο πολύ. Κράτα και κάποια πράγματα για τον εαυτό σου.

Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10:30.

0: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
2: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
1: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
2: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
3: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
4: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
3: Ανανέωση.
4: Ανοιχτό μυαλό, άντρα έχεις, κυρακέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
3: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
5: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
6: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410 811 30 6984 61 37 95.
7: Αυτό το καλοκαίρι ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγέψει όλες σου τις αισθήσεις.
8: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
7: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
8: Καζανόβα, απογευματινά σπρίτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
9: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
9: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
1: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
9: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
1: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254 10 72 769.
9: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
10: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
11: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
12: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
13: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
12: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
13: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
14: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
15: Good morning, Ξάνθη! Με την Αλεξάνδρα και τον Στέφανο. Μαζί ξεκινάμε τη μέρα με νέα, διαγωνισμούς, σχόλια της ημέρας, γεγονότα σαν σήμερα και πάντα τη μουσική που μας κάνει την καλύτερη παρέα. Good Morning Xanthi, καθημερινά στις 10 στο νούμερο 1 Paradise. Music First.

Πάουσα Magnetic.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Paradise 90,3.

οι επιτυχίες παίζουν εδώ στον Paradise and Everything 3. Lenny Kravitz και Human. Πάμε, συνεχίζουμε, προχωράμε. 10 λεπτά πριν το ρολόι μας να δείξει 11, πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής μας. Μουσική διαγωνισμή, μα πάνω απ' όλα η καλύτερη παρέα στους 90,3. Ναι. Μουντιάλ 2026. Ρούντι Γκαρσία για την επική ανατροπή του Βελγίου. Τι έγινε εκεί, παιδιά, ο κακός χαμός. Λοιπόν, η Σενεγάλη έκανε ένα μεγάλο λάθος μετά από το δεύτερο γκολ της. Αυτά στα σχόλια. Το Βέλγιο πανηγύρισε μία από τις μεγαλύτερες ανατροπές στην ιστορία του παγκόσμιου κυπέλλου, επικρατώντας με 3-2 της Σενεγάλης για τη φάση των 32, σε μάτς που μέχρι το 85ο λεπτό έκανε με 2 γκολ διαφορά. Με τον Ρούντι Γκάρσια να αναφέρεται στο φινάλε, στο μεγάλο λάθος βέβαια, στο οποίο υπέστη η αντίπαλος της ομάδας του. Τι να πεις, καμιά φορά συμβαίνουν και αυτά. Και αυτό γιατί οι κόκκινοι διάβολοι βρήκανε γκολ μέσα σε 3 λεπτά με τους Λουκάκο στο 86 και Τίλεμαν στο 89 και οδήγησαν το ζευγάρι στην ημιώρη παράταση, όπου εκεί ο Τίλεμαν, το λέω σωστά, ο Τίλεμαν κέρδισε πέναλτι για την ομάδα του λίγο πριν από το τελικό σφύριγμα και μετέτρεψε βέβαια σε γκολ το 120-5. Λοιπόν, στα 5 μάλλον, για να υπογράψει μία από τις μεγαλύτερες ανατροπές στα 96 χρόνια ιστορίας του θεσμού. Απίστευτο και όμως αληθινό. Υπάρχει ένα βιντεάκι το οποίο κάνει το γύρο του διαδικτύου και δεν είναι μόνο ένα, είναι πολλά. Εγώ σχολιάζω αυτό που μας έστειλε ο φίλος μας ακροατής. Από την άλλη, κυρίες και κύριοι, πού να πάμε τώρα? Πάμε θέατρο. Πάμε να δούμε μια θεατρική παράσταση. Λοιπόν, έχουμε αρχικά ολοκέντρους διαγωνισμούς. Θα μείνουμε όμως στην οικογένεια Τσεκμέ, γιατί πλησιάζει η μέρα. Πλησιάζει η μέρα της παράστασης. Και εκτός αυτού, έχω να σας πω ότι θα κάνουμε σε λίγο και την κλήρωση. Οικογένεια Τσεκμέ, Δευτέρα 6 Ιουλίου, στο Θερινό Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης. Φυσικά, όλοι εσείς, οι φίλοι ακροατές του Paradise Radio, κερδίζετε. Ο Τόλης Παπαδημητρίου σκηνοθετεί και πρωταγωνιστή στο νέο του έργο. Συστήνει για πρώτη φορά σε κωμικό ρόλο τη σπουδαία Μαρία Κίτσου, βεβαίως και 5 ακόμα υπερταλντούχους ηθοποιούς που έρχονται να ταράξουν την πόλη μας. Η οικογένεια Τσεκμέ. Δεν μου είπε κανείς τελικά αυτή η οικογένεια Τσεκμέ. Πρέπει λίγο να το ψάξω, έτσι. Λοιπόν, η οικογένεια Τσεκμέ είναι εδώ και εμείς ανήκουμε σε αυτή από ό,τι φαίνεται. Ή θα ανήκουμε μετέπειτα αφού δούμε την παράσταση. Δεν ξέρω. Πάμε να το ζήσουμε παρέα. Προτείνω να το ζήσουμε στο ρόλο τη Ρόζα Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. Μάλιστα, πολύ ωραία. Μου αρέσει πάρα πολύ η Μαρία Κίτσου, το έχω ξαναπεί πάρα πολλές φορές, οπότε ξέρετε. Δεν κρατιέμαι απλά. Για την ώρα να σας πω πώς μπορείτε να δείτε, να δηλώσετε συμμετοχή και να κερδίσετε προσκλήσεις για αυτό το υπέροχο έργο. Το έργο περιγράφεται γύρω από μία αλόκοτη οικογενειακή συνάθρηση, τέλος πάντων, μετά το ξαφνικό χαμό του διαβόητου Τάκη Τσεκμέ. Δεν μπορεί, θα έχετε ακούσει τον Τάκη Τσεκμέ, έτσι δεν είναι? Ένα έγκλημα, μία σπάνια ποικιλία χόρτου. Ένα στριπτιτζάδικο, πολύ τρέπ μουσική και λίγη γιόγκα και ένας παπαγάλος που παραμιλάει σε θέτουν μια σειρά από ακραίες και κωμικές καταστάσεις. Δεν θα σας πω περισσότερα. Όπως είπαμε, τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Τόλης Παπαδημητρίου και θα δούμε πολύ ενδιαφέρον cast. Θα γελάσουμε πολύ, θα περάσουμε όμορφα. Πότε? Τη Δευτέρα 6 Ιουλίου. 2541-078-671 το τηλεφωνικό μας κέντρο για να δηλώσετε συμμετοχή. Καλή επιτυχία! If you're looking for the love of your life, stop. They won't be waiting for you when you start doing things you love. Stop overanalyzing. Life is simple.

Έφτασε η ώρα για The Weeknd και φτάνουμε στις 11. Τι ωραία, τι καλά. Εδώ είμαστε στον Paradise Anemithen 3 μαζί με όλους και όλες εσάς, κυρίες και κύριοι. Ολοκληρώνουμε τα πρώτα 60 ζωντανά στον Paradise Radio και από την Ξάνθη για όλη την Ελλάδα. Ακούμε και επιλέγουμε τα καλύτερα για όλους εσάς μαζί με εσάς. Στο ζωντανό πρόγραμμά μας. Λοιπόν, εδώ μου γράφει ο φίλος ο κρατής πως είναι ώρα για story. Μουρελές. Να κάνουμε ένα live streaming και δεν μου αρέσουν καθόλου αυτά, ξέρεις, λέμε τώρα. Λοιπόν, ελάτε, στείλτε μου κι εσείς όμως, δεν θα ανεβάζω μόνο εγώ, τραβάτε με και σκλαίω εν ολίγης, αλλά εντάξει, οκ. Okay. Δώστε μου λίγο χρόνο, νομίζω πως τώρα στις διαφημίσεις είναι η κατάλληλη στιγμή. Προλαβαίνουμε, δεν προλαβαίνουμε. Επιστρέφω με διαγωνισμούς, με δώρα και ό,τι άλλο προκύψει στη διάρκεια της εκπομπής.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 11.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25 410 81 130 και 6984 613 795. Ξάνθη.
1: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, τι καπαλάβωσες?
2: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε!
1: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας! Δεν είναι καν ο δικός σου!
2: Το ξέρω! Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία! Δεν φτάνει που βοηθάω!
3: Για σένα, για το γείτονα, για όλους! Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας! Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Κουξβάρνα, Γκαρντένα, Όρεγκον, Μακάλοκ, Μάστερ και Σουμπαρού.
4: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.ταμείας.pavlatools.gr.
5: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
6: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310-81520.
7: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
0: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
7: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένι 107, Ξάνθη.
0: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
8: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
9: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
8: Ο Αντύπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στην Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-5578-32. Ο Αντύπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
10: Paradise είναι η Αλεξάνδρα Κουσίδου κάθε πρωί στις 10.
11: Το πρόγραμμα είναι μία προσφορά.
12: Σε ό,τι φάση κι αν είσαι, έχεις το Coffee Café κοντά σας στην Προκούμη 31 στην Ξάνθη, πλατεία Ελευθερία. Σε όλες τις εφαρμογές παραγγελίες, τηλεφωνικές παραγγελίες 250.
13: Όποια και θερεί.

0: κάνει.
1: Με Σανέλ ξεκινήσαμε στη δεύτερη μας ώρα εδώ στους 90,3. Καλό πρωινό σε όλους. www.paradise.gr. Μας ακούτε και διαδικτυακά. Είναι 5η 2 Ιουλίου. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς η Αλεξάνδρα Κουσίδου. Παρέα μας το coffee, έτσι για να απολαύσουμε το πρωινό ακόμα πιο πολύ με τον καλύτερο ιδανικό τρόπο. Coffee, κυρίες και κύριοι, μπροκούμε 31 στην Ξάνθη με εξαιρετικό καφέ και φυσικά ιδιαίτερα ροφήματα που σας δροσίζουν κάθε λεπτό της ημέρας. 2541-024-024 και η μέρα μας έχει διαφορετικό άρωμα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Λοιπόν, πάμε για Τζαμαϊκά. Μπαμ, μπαμ, και εγώ επανέρχομαι.

0: Paradise 90,3.
1: Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ δυνατά η μία μετά την άλλη και συνεχίζουμε. Για πάμε να μάθουμε περισσότερα νέα της ημέρας. Όλα όσα ετοιμάζουμε για εσάς καθημερινά. Διαβάζω και τα μηνύματά σας, βλέπω τα σχόλιά σας, τα βλέπω όλα, όλα, όλα. Λοιπόν, η Ελλάδα λέει ξεκινά την προετοιμασία για τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Okay, είστε έτοιμοι, θα απογειωθούμε. Λοιπόν, πρόσκληση για το πρώτο ελληνικό φορτίο. Ναι, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης καλεί πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και επιχειρήσεις να καταθέσουν προτάσεις. Εμείς εδώ στο Paradise 903 να καταθέσουμε προτάσεις. Η αντίστροφη μέτρηση για τη συγκρότηση του ελληνικού επιστημονικού αλλά και τεχνολογικού φορτίου, που θα μπορούσε σίγουρα να συνοδεύσει μια μελλοντική ελληνική συμμετοχή στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, παρακαλώ, ξεκίνησε με τη δημοσίευση της πρώτης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Όλα αυτά μέσω της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών αλλά και Ταχυδρομείων και το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος. Αυτά βλέπω στις δηλώσεις αλλά και στο Δελτίο Ειδήσεων. Η πρόσκληση αποτελεί το πρώτο πρακτικό βήμα μετά την παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Hellas Space 2, παρακαλώ, και απευθύνεται σε πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, επιχειρήσεις και λοιπούς φορείς βέβαια του ελληνικού διαστημικού οικοσυστήματος, οι οποίοι, ξαναλέω, καλούνται να καταθέσουν όριμες προτάσεις, όχι ανώριμες, όριμες προτάσεις που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν σε μελλοντική αποστολή. Παιδιά, έχω φύγει στο διάστημα. Δεν κρατιέμαι τόσο πολύ που θα περάσω στο επόμενο μουσικό θέμα για να προετοιμαστώ σιγά σιγά. Ξέρετε, πρέπει να μπω στο κατάλληλο mood του The Moon and Back, κάτι τέτοιο υποψιάζουμε. Αυτό θα ακούσουμε και έτσι θα ταξιδέψουμε στο διάστημα. Ο καθένας με τον τρόπο του και ο καθένας ό,τι μπορεί άλλωστε. Πάμε να γυρίσουμε λίγο το χρόνο πίσω και για ακούστε αυτό το υπέροχο τραγούδι πραγματικά που θα μας γυρίσει λίγα χρόνια πίσω. Καλημέρα!

του Δεμόνια Μπάκια, κοιτάξτε τώρα, τι θυμήθηκα, γιατί βλέπω στις σημερινές συγγενήσεις. Σαν σήμερα, κυρίες και κύριοι, αφού εμείς ετοιμαζόμαστε να πάμε στο διάστημα, ελληνική αποστολή, σαν σήμερα το 1940, ο Γιώργη Ιβάν Ιβάνοφ, βούλγαρος αστροναύτης, ήταν ο πρώτος Βαλκάνιος που πέταξε στο διάστημα με το ρωσικό διαστημόπλιο Σοιούς 33. Πώς σας φαίνεται, σαν σήμερα έγινε αυτό, ναι, ούτε χθες ούτε προχθές, αλλά το 1940, παρακαλώ. Ο κύριος Γιώργη Ιβάν Ιβάνοφ, παρακαλώ. Μάλιστα. Αχ, αυτά τα ωραία της ημέρας εδώ στους 90,3 και να γυρίσουμε έτσι στα αθλητικά της ημέρας. Έχω να πω και να προσθέσω το εξής, έτσι όσον αφορά τα σημαντικά γεγονότα. Σαν σήμερα επίσης το 2010, σε δημόσια διαπόμπευση υποβάλλονται από το κομμουνιστικό καθεστώς της Βόρειας Κορέας τα μέλη της Αποστολής Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου για τις τρεις ήττες που υπέστησαν στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Νότιας Αφρικής. Με αφορμή το Μουντιάλ αυτό, έτσι, το ένα πίσω από το άλλο. Ομοσπονδιακός τεχνικός Κιμ Γιονγκ Χάν διαγράφεται από το Κομμουνιστικό Κόμμα και εξαναγκάζεται να αλλάξει επάγγελμα και να γίνει εργάτης. Άκου τώρα να δεις, το 2010 παρακαλώ. Ο αμυντικός Εθνικής Κολομβίας, κυρίες και κύριοι, σαν σήμερα ο κύριος Αντρέ Εσκομπάρ δολοφονείται από αγνώστους που τον χρέωσαν στην αποτυχία της ομάδας στο Παγκόσμιο Κύπελλο των ΗΠΑ. Απίστευτο, 1994 σαν σήμερα. Αυτά και ακόμα περισσότερα τα μαθαίνετε όλα πρώτοι στους 90,3 στο δικό μας Paradise 903. Καλημέρα, πέρα ως πέρα, σας περιμένω. Συνεχίζουμε δυναμικά, ακούγοντας και επιλέγοντας τα καλύτερα για εσάς.

0: κάπως έτσι, The Weeknd. Συνεχίζουμε, προχωράμε, φτάνοντας εσύ ως τα 22 λεπτά ακριβώς μετά τις 11. Νομίζω πως έφτασε η ώρα να ανεβούμε λίγο πιο πολύ, αλλά πριν φτάσουμε εκεί, έχω να σας πω κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον που αφορά την πόλη μας και μια πολύ ενδιαφέρουσα έτσι εκδήλωση. Ένα δωρεάν σεμινάριο κάρπα από τη διοσιστική ομάδα ΟΔΙΑΚ. Μάλιστα, τις προηγούμενες ημέρες είχαμε την πρόεδρο, την κυρία Στυρμοπούλου, εδώ στην παρέα μας. Μας μίλησε για όλες τις δράσεις που υλοποιούνται αυτό το διάστημα και για όλα τα νέα προγράμματα που θα τρέξουν μέσα στη διάρκεια του καλοκαιριού. Μέσα σε όλα αυτά, η διοσιστική ομάδα ΟΔΙΑΚ θα διεξάγει δωρεάν σεμινάριο κάρπα, έτσι για να μάθουμε να κάνουμε κάρπα και να σώσουμε ζωές. Αχρίαστο να είναι, αλλά θα το ίσως χρειαστεί κάποια στιγμή να μην έχουμε τις γνώσεις. Έτσι λοιπόν, την επόμενη 5η, 9 Ιουλίου, στις 7 η ώρα, από τις 7 ως τις 10, στον χώρο του Συλλόγου Βενιζέλου 14 στην Ξάνθη. Να πούμε επίσης ότι με τη λήξη του σεμιναρίου θα δοθούν βεβαιώσεις. Έτσι, δηλώνεται συμμετοχή καλώντας το τηλέφωνο 6940 74 63 04. Επαναλαμβάνω, η γνώση σώζει ζωές. Ας προετοιμαστούμε, ας μάθουμε αυτά που είναι να μάθουμε και ας είναι αχρίαστο. Κάποια στιγμή, ίσως πότε, δεν ξέρεις. Δηλώστε συμμετοχή στο τηλέφωνο, επαναλαμβάνω, 6940 74 63 04. Φυσικά, περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε και στο χώρο του Συλλόγου, όπως είπαμε, Βενιζέλου 14 στην Ξάνθη. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η διασωστική ομάδα ΟΔΙΑΚ διεξάγει ένα υπέροχο σεμινάριο, πολύ ενδιαφέρον, σεμινάριο κάρπα, για να μάθουμε και να γνωρίζουμε. Και όπως είπαμε, η γνώση σώζει ζωές. Αυτά για την ώρα, βάζω μία ανωτελεία και θα σας γυρίσω λίγα χρόνια πίσω. Θα ακούσουμε κάτι πάρα πολύ ανεβασμένο, γιατί όπως λέει εδώ η φίλη μας, γιατί έχουμε επισκέπτες εμείς τώρα, μην κοιτάτε που δεν μιλάτε, θα μας πεις μία καλημέρα. Έτσι, μία καλημέρα.
1: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα. Δεν έφαγες πρωινό?
1: Φτάνει τόσο.
0: Α, φτάνει τόσο, μάλιστα. Είναι το κορίτσι της ντροπής. Δεν πειράζει. Εγώ είμαι εδώ και θα τα λέω για σένα. Λοιπόν, η φίλη μας η Σοφία επέλεξε το συγκεκριμένο τραγούδι. Θα το ακούσουμε αμέσως τώρα και θα γυρίσουμε λίγα χρόνια πίσω. Τι λέτε, για ακούστε.

0: Εντάξει, πολύ ωραίο, δεν μπορώ να πω, αλλά ξέρεις ότι με αυτή την επιλογή προδίδεις την ηλικία σου τώρα, έτσι. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε, προχωράμε. Εδώ ακούμε και επιλέγουμε τα καλύτερα για εσάς, μαζί με εσάς, φίλοι ακροατές.
1: Ακούω μόνο Paradise.
2: Έχει σούπερ διαγωνισμούς. Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise. Όλοι ακούμε

Λοιπόν, για να σοβαρευτούμε σιγά σιγά, αστειεύουμε φυσικά, θα σας πάω σε μια θεατρική παράσταση, αφού τσιτωθήκαμε έτσι γρήγορα γρήγορα, αφού ανεβάσαμε την ένταση στο τέρμα και μας άκουσαν όλα τα γραφεία εδώ γύρω στην περιοχή μας, αφού είπαμε τη δική μας καλημέρα, ανταλλάσσουμε απόψεις, συζητάμε, τα λέμε όλα εδώ στον Paradise Radio, συνεχίζουμε το δικό μας πρωινό, παρέα με το κόφι κυρίες και κύριοι, για να μας φτιάξει τη διάθεση, να μας ξυπνήσει, να μας χορτάσει, να μας τα παρέχει όλα, γιατί το κόφι είναι εδώ και σε όλες τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες, διαφορετικά παραδοσιακά επισκέπτεστε το χώρο Μπροκούμη 31 στην Ξάνθη. Λοιπόν, πάμε να δούμε μια παιδική παράσταση. Βέβαια, γιατί φέτος έχουμε πάρα πολύ θέατρο. Πάρα μα πάρα πολύ θέατρο. Και ο Paradise Radio φροντίζει για εσάς. Έλμερ, ο Παρδαλός Ελέφαντας στην Ξάνθη, στο θερινό δημοτικό αμφιθέατρο Ξάνθη, την Κυριακή 5 Ιουλίου στις 9 η ώρα το βράδυ. Η επίσημη θεατρική παράσταση του Έλμερ του Παρδαλού Ελέφαντα. Περιοδία σε όλη την Ελλάδα, παρακαλώ. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις από το Paradise Radio. Καθημερινά θα βρείτε το σχετικό post και στη σελίδα μας στο Instagram. Έγινε δημοσίευση νωρίτερα. Ακολουθείτε όλα τα βήματα, δηλώνετε συμμετοχή. Η θεατρική διασκευή του Έλμερ, του Παρδαλού Ελέφαντα, είναι εμπνευσμένη από τα παιδικά βιβλία του David McKee. Σε έκδοση της Anderson Press από το 1989 και περιέχει μάλιστα όλα τα εκπαιδευτικά νοήματα σύμφωνα με τις αξίες που εκπροσωπεί ο Έλμερ. Η παράσταση είναι ελληνική, προσεγμένη των χαρακτήρων των βιβλίων με πρωτότυπο σενάριο, στίχος, μουσική, σκηνικά, τρισδιάστατες κούκλες και κουστούμια. Είναι μια παράσταση την οποία πρέπει να δει όλη η οικογένεια. Το μότο, και αν όλοι μας δεν μοιάζουμε, είναι για να ταιριάζουμε. Ο καθένας διαφορετικός. Θέλω να κρατήσετε αυτό και να ακολουθήσετε όλα τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε για να δηλώσετε συμμετοχή και να διεκδικήσετε προσκλήσεις για την παράσταση που θα δούμε αυτή την Κυριακή 5 Ιουλίου στην Ξάνθη. Στις 9 η ώρα το βράδυ. Έτοιμοι για Miley Cyrus και Flowers. Είπαμε να κατεβάσουμε λίγο ρυθμούς και να επιστρέψουμε με περισσότερα.

0: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254 10 77 360.
1: Ποιος είναι?
2: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
1: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
3: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
1: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
4: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
5: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
6: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
7: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
0: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες, για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
8: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος, επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
9: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
10: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
9: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
10: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
11: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
12: Τασία, άσε με γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
11: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
12: Μα έχουν υδραυλικό!
11: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
12: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
13: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
14: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
13: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
14: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
13: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
14: E-Μεταφορές. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη. 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
15: Η απόσταση δεν χρειάζεται να καθορίσει τις σπουδές σου. Το κολέγιο ΙΤΕΦ προσφέρει τη δυνατότητα διαζώσης και εξαποστάσεως φοίτησης με αναγνωρισμένα προγράμματα στα ελληνικά που οδηγούν σε πτυχίο από το Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Sorbonne Paris Nord. Ενημερώσου για τις επιλογές σου στο ITEF.gr ή στο 210-6980-772.
16: Paradise είναι η Αλεξάνδρα Κουσίδου κάθε πρωί στις 10.
17: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
18: Σε ό,τι φάση κι αν είσαι, έχεις το Coffee Café κοντά σας στην Προκούμη 31 στην Ξάνθη, Πλατεία Ελευθερίας, σε όλες τις εφαρμογές παραγγελίας και για τηλεφωνικές παραγγελίες 25410-24024.
19: Coffee Café. Όποια κι αν είναι η διάθεσή σου, εμείς την κάνουμε καλύτερη. Thanks for coming.

Λοιπόν, κάτι συμβαίνει εδώ στο στούντιο σήμερα. Το σύμπαν συνωμοτεί. Θα αρχίσουν να κλειδώνω τις πόρτες, εγώ μου φαίνεται. Θα κλειδώνω τις πόρτες, τις κλειδαριές, τα πάντα όλα. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και πάλι, φίλοι ακροατές του Paradise 903. Σας έλειψα. Ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα προηγήθηκε. Εμείς εδώ το ζούμε πάρα πολύ έντονα. Φαντάζομαι το έχετε καταλάβει. Πού να δείτε τι θα ακούσετε τη συνέχεια. Πού να ακούσετε, μάλλον. Λοιπόν, θα γυρίσουμε και πάλι το χρόνο πίσω. Θα σας πάω σε άλλες εποχές, γιατί σήμερα έχουμε πολύ, πολύ, πολύ, πολύ, πολύ έμπνευση, την οποία μοιραζόμαστε με εσάς. Paradise 903, οι επιτυχίες είναι εδώ από την Ξάνθη για όλη την Ελλάδα. Η Αλεξάνδρα Κωσίδου είναι κοντά σας, παρέα μας είναι το κόφι για να σας φτιάξω περισσότερο τη διάθεση το πρωινό και την ημέρα γενικότερα. Και μην ξεχνάτε, καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής επικοινωνείτε μαζί μας, είτε μέσω των social media του σταθμού, είτε μέσω του τηλεφωνικού μας κέντρο 2541-078-671. Πάμε λοιπόν να γυρίσουμε το χρόνο πίσω. Τι λέτε, μείνετε μαζί μας, είτε μέσω των social media του σταθμού, είτε μέσω του τηλεφωνικού μας κέντρο 2541-078-671.

Εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα. Καλημέρα σε όλους και όλες εσάς. Πόσο πολύ χαίρομαι να διαβάσω τα μηνύματά σας. Την καλημέρα μου στην όμορφη Σαμοθράκη, τα φιλιά μου, την αγάπη μου, και συνεχίζουμε δυνατά. Να διαβάσω εδώ και ακόμα ένα μηνύματάκι. Τώρα ξέρετε, το κάνω πάρω φορά και διαβάζω όλα τα μηνύματα. Μέχρι το τέλος δεν θα φτάσουμε σήμερα. Καλημέρα, λέει, σε ακούω από το γραφείο τελετών Κυρκούσης Γιαννάκογλου. Α, καλημέρα, καλημέρα, θα τους αναστήσουμε όλους. Καλημέρα σε σένα και στην παρέα σου. Καλημέρα και στη φίλη μας την Αλεξάνδρα από τη Θεσσαλονίκη. Συνονόματι η Αλεξάνδρα. Πολύ ωραία φωτογραφία που μου έστειλες. Τώρα τι περιμένεις να σου πω, ότι ζηλεύω? Ζηλεύω, δεν πειράζει, θα το παραδεχτώ. Κατά τα άλλα, εμείς οι γυναίκες, ξέρετε, δεν ζηλεύουμε καθόλου μία την άλλη. Αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις αυτό επιβάλλεται. Λοιπόν, www.paradise.gr, μας ακούτε και διαδικτυακά. Για να σοβαρευτούμε λίγο. Για να σοβαρευτούμε λίγο, γιατί το έχουμε παρακάνει σήμερα, έτσι. Λοιπόν, παίρνω το σοβαρό μου το προφίλ τώρα. Λόκο, λόκο, γιατί το ζητήσατε. Πολλά φιλιά όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε. Είμαστε εδώ μια μεγάλη παρέα και σας περιμένω όλους για λίγο ακόμη. Δυστυχώς, ως τις 12 θα είμαστε μαζί. Θα με ανεχτείτε για λίγο ακόμα.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
0: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: 90,3 επιλογές στα ραδιόφωνά σας. Έφτασε η ώρα για το νούμερο 1 της εβδομάδας. Ναι, ναι, πολύ σωστά. Και πριν περάσουμε στο νούμερο 1 της εβδομάδας, προτείνω κυρίες και κύριοι να ρίξουμε μια ματιά στο χώρο της showbiz, να δούμε ποια είναι τα νέα, ποιες οι εξελίξεις και φυσικά τι νέο έχουμε για σήμερα. Μέσα σε όλα βέβαια αυτά θα πάμε και σε ένα διαγωνισμό. Θα κάνετε λίγο υπομονή. Για την ώρα σας έχω τον Chris Brown, ο οποίος καταδικάστηκε να καταβάλει αποζημίωση 13 εκατομμυρίων δολαρίων για επίθεση του σκύλου του σε πρώην εργαζόμενή του. Πώς έγινε αυτό? Από την πλευρά του, ο τραγουδιστής είχε ισχυριστεί αρχικά ότι η ίδια προκάλεσε το σκύλο, ως εκ τούτου έφερε ευθύνη μάλιστα για τον τραυματισμό της. Λοιπόν, εδώ λίγο τα μπερδεύει ο κύριος μου φαίνεται, αλλά δεν πειράζει. Αντιμέτωπος με μια σημαντική δικαστική ήττα βρέθηκε ο Chris Brown, καθώς το δικαστήριο τον έκρινε υπεύθυνο για το σοβαρό τραυματισμό της πρώην οικιακής βοηθού του. Κοίτα να δεις, έπειτα από επίθεση του σκύλου του. Επιδικάζοντας στη γυναίκα αποζημίωση ύψους 13 εκατομμυρίων δολαρίων. Απίστευτο, έτσι. Ναι, κυρίες και κύριοι, αυτός είναι ο Chris Brown, τον οποίο καιρό έχουμε να ακούσουμε παρελθόντως, θα τον ακούσουμε στη συνέχεια. Για την ώρα, το Paradise νούμερο 1 αυτής της εβδομάδας και σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας.
1: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Bausa Magnetic.

Και κάπως έτσι σιγά σιγά φτάσαμε στα 5 λεπτά ακριβώς πριν από τις 12 εδώ στους 90,3, όπου ακούμε και επιλέγουμε τα καλύτερα για εσάς μαζί με εσάς τους φίλους ακροατές του Paradise Radio. Λοιπόν, οικογένεια Τσεκμέ αυτή τη Δευτέρα 6 Ιουλίου. Στο θερινό δημοτικό αμφιθέατρο Ξάνθης επικοινωνείτε μαζί μας, δηλώνετε συμμετοχή, μπαίνετε στην κλήρωση και διεκδικείτε προσκλήσεις από τον Paradise 903. Ναι, ο Τόλης Παπαδημητρίου σκηνοθετεί και πρωταγωνιστεί στο νέο του έργο. Μάλιστα, σύντομα θα είναι κοντά μας να μας μιλήσει για την παράσταση, για την οικογένεια Τσεκμέ και για όλο αυτό που θα δούμε επί σκηνής. Όπως είπαμε, πρωταγωνιστούν ο Τόλης Παπαδημητρίου, η Πινελόπη Πλάκα, Κωνσταντίνος Γαβαλάς, Αντώνης Θάμος, Αντώνης Καλομυράκης και Άννα Θεοχάρη. Και στο ρόλο της Ρόζας Τσεκμέ, η Μαρία Κίτσου. Η διαδικασία είναι απλή. Σημειώστε το, ακούστε προσεκτικά, επικοινωνείτε μαζί μας, καλείτε το τηλεφωνικό μας κέντρο 25410-78-671. Να το επαναλάβουμε. 25410-78-671 για να δηλώσετε συμμετοχή. Τόσο απλά έχει η διαδικασία. Λοιπόν, τηλεφωνήστε, μπείτε στην κλήρωση και κερδίστε. Για την ώρα συνεχίζουμε με κάτι πολύ πολύ πολύ πολύ αγαπημένο και φτάνουμε στις 12 ακριβώς. Παρέα μας το Coffee, κυρίες και κύριοι, Μπροκούμη 31 στην Ξάνθη για τον απολαυστικό δροσερό καφέ της ημέρας και όχι μόνο. Στο Coffee θα βρείτε πλούσιο πρωινό, φτιαγμένο με αγάπη και μεράκι, με ολόφρεσκα υλικά, όλα αυτά στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα 25410-24024. Καλή απόλαυση, παπαουτέ, αφροσόλ και εγώ επιστρέφω με τον αποχαιρετισμό μας για σήμερα.

Τι υπέροχο τραγούδι και αυτό. Πολύ, πολύ, πολύ μου αρέσει και ξέρω ότι αρέσει και σε εσάς. Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. 2 ώρες μαζί στους 90,3, το δικό μας παράδεισο της μουσικής. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθήστε συνέντευξη με Sky, Χρήστος Σεφερεντίνος και αμέσως μετά Κυριάκος Μαραγκός Energy Vibes. Από μένα την Αλεξάνδρα Κουσιδωτημένη, αρχικά καλό υπόλοιπο ημέρα. Είναι 5η σήμερα, 2 Ιουλίου. Η αγορά μας είναι ανοιχτή και το απόγευμα. Και αν δεν κάνω λάθος, από 1η Ιουλίου ξεκίνησε και η αλλαγή όσον αφορά το ωράριο, που η αγορά μας θα ανοίγει από τις 6 έως τις 10 το απόγευμα, σωστά, πέραν του πρωινού. Λοιπόν, οπότε να απολαύσετε τις αγορές σας, τα ψώνια σας, τις βόλτες σας. Καλό καλοκαίρι, εδώ είμαστε, θα τα λέμε καθημερινά, θα κάνουμε τα σχέδια της ημέρας, της εβδομάδας, τα σχέδια των διακοπών, θα τα συζητάμε όλα παρέα. Ακούτε Paradise Radio από την Ξάνθη για όλη την Ελλάδα. Έχετε δυνατότητα να κατεβάσετε την εφαρμογή μας. Μας ακούτε και διαδικτυακά. Φυσικά ενημερώνεστε μέσω των social media του σταθμού όσον αφορά στους διαγωνισμούς, τα δώρα και για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας, στην πόλη μας και φυσικά για όλα αυτά φροντίζουμε εμείς για όλους εσάς. Λοιπόν, καλή συνέχεια από μένα την Αλεξάνδρα. Αύριο στις 10 και πάλι μαζί. Good morning, Ξάνθη. Θα πάρω παρουσίες στο νου σας. Bye.

0: Ακούστε περισσότερες επιτυχίες στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Bausa Magnetic.

0: Όλα εδώ στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 12.

0: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
1: Eco Green Energy.
0: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
1: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
0: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
1: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
0: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
1: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
0: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
2: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
3: Phone Masters.
2: Δεν κρατάει μπαταρία.
3: Phone Masters.
2: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
3: Phone Masters.
2: Τι ακριβώς κάνουν?
3: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
2: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
3: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
2: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
3: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
4: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
5: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
4: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
5: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκού, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
4: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
5: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
4: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
6: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
7: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
1: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
8: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
1: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο, μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
8: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
9: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
10: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
9: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
10: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
9: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
11: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
12: Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Κίρκα, cry in my arms.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: Διαφημίσεις.
1: Για έναν σύγχρονο και στυλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα, Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς από το 1948. Μόνο Μεσογείο 380, Αγία Παρασκευή και online στο αλυσιώτης.gr.
2: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
3: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
2: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
4: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
5: Πού?
4: Στο καζιμάτι φυσικά.
5: Ε, ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
6: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
7: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
8: Καλοκαιρινές παραστάσεις stand-up comedy με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο στο Θεατράλε. Η φωνή του Κάτι Ψήνεται και του Shopping Star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, παρουσιάζει νέο υλικό μαζί με την παράστασή του «Πόσο χρόνο έχω» στο Θεατράλε, Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο. Βαγγέλης Χαρισόπουλος, 5η 25 Ιουνίου και 4η 8 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com και κρατήσεις στο 6982-372-079.
9: Galaxy 92.
10: Amazing music.

Και περνάμε σε διαφημιστική αναφορά. Κάθε Κυριακή απόγευμα το ραντεβού είναι στο βουνό. Το εστιατόριο Monte Vista του Regency Casino Montparnasse παρουσιάζει μια μοναδική ιεροτελεστή απογευματινού τσαγιού από τις 4.30 έως τις 7. Επιλεγμένες ποικιλίες, αρώματα δάσους και η πιο όμορφη θέα της Αττικής. Για τσάι στο βουνό, μόνο στο Monte Vista. Τηλεφωνήστε τώρα για την κράτησή σας στο 210-242-1002. Η είσοδος του εστιατορίου είναι ξεχωριστή από την είσοδο του καζίνο.

0: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης, στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
1: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
2: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541-306688. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
3: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seki.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλι. Τηλέφωνο 25410-20360.
6: Την ατυχία μου!
7: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
6: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
7: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
7: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
6: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
7: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
8: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
9: Έχουμε τη λύση.
8: Go Sports. Go Figgly Sports.
9: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
8: Figgly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
9: Figgly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
8: Go Sports. Go Figgly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20 Ξάνθη και στο 25 41 40 19 86.
10: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
11: Ταβέρνα Φέδρα. παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
10: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
11: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
10: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
11: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
10: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
12: Ρυθμός
13: ή χαλάρωση.
12: Βουτιές
13: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
12: Στο μπαρ
13: ή στην άμμο.
12: Παραλία
13: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
12: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
13: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
12: The Beach Bar West Side.
13: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
12: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
14: Και τώρα η Ξάνθη πάει Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
15: Galaxy 92.

Εδώ λοιπόν είμαστε στο Galaxy 92 με πολύ καλή διάθεση, με πολύ ωραίες μουσικές, με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, με πολύ καλή ενέργεια, μέχρι τις 2 μαζί.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
3: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Θεσσαλονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
6: Όλοι έχουμε έναν φίλο που σε συνθήκες καύσωνα 40 βαθμούς υποσκιάν. Λέει για το κλιματιστικό, λίγο να το κλείσουμε. Μπορούμε να ανοίξουμε λίγο τα παράθυρα, να μπει λίγο αέρας. Να ανανεωθεί ο αέρας, γιατί με τον κλιματισμό μπορεί. Θα πεθάνουμε από καύσωνα. Και σένα σε νοιάζει η ποιότητα του αέρα. Καλύτερα να πεθάνουμε από ποιότητα του αέρα παρά από καύσωνα. Δεν υποφέρουμε κιόλας δηλαδή. Αυτός ανοίγει τα παράθυρα εκεί, τίποτα. Δεν μπορεί, αντιστέκεται στεναρά.
5: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
7: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Είμαστε πάντα εδώ στο Galaxy 92, λίγο πριν από το τέλος της πρώτης ώρας. Είμαι ο Χρήστος Φερετίνος και ακούτε μουσικές που δεν ακούτε αλλού.
1: Διαφημίσεις.
2: Το νέο τραγούδι του Μανώλη Μητσιά. Δεν θυμόμουν πώς

0: Μουσική Μίλτος Μητιάς. Στίχη Ιωάννα Κολυνιάτη. Μανώλης Μητιάς. Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ.
1: Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ.
0: Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
4: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
3: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
5: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
3: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγου, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
7: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
8: Το αυτόματο σύστημα απολύμασης κράνους της Clean Helmet βρίσκεται στη Μαρίνο Αντίπα 35 στην Ηλιούπολη, στο πρατήριο ΕΤΕΚΑ. Μπορείς να έχεις ένα φρέσκο κράνος σε μόλις 3,5 λεπτά και μόνο με 6 ευρώ.
9: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
10: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
11: Τα πάντα!
10: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες «Είμαι σπίτι μου». Έπιπλα Κασιμάτης.
0: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
12: Galaxy 92.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο, τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
1: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
0: Ψητοπολείο Τίνος, 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254 10 789 89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
1: Τίνος Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
2: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
3: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
2: Ανανέωση.
3: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
2: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
4: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
5: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
6: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
5: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
6: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
5: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
6: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
5: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
7: Αυτό το καλοκαίρι ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
8: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτ και ανανεωμένη διάθεση.
7: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
8: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
9: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
10: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 2531081520.
11: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
12: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ. Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
11: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
12: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
11: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
7: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
0: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254 10 23 023.
7: Ψητοπολείο Σουβλέρι, Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
0: Σουβλέρι, το σουβλάκι αλλιώς.
13: Και τώρα η Ξάνθη πάει Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

Medusa Magnetic. Hugel and Sol.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης. Αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Κι αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.

0: Διαφημίσεις.
1: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
2: Ίδωρ Όναρ. Ο Δημήτριος Αντωνίτσης παρουσιάζει σημαντικά έργα, αναφορές στη μεταφυσική του τοπίου της Ίδρας και σε καλλιτέχνες που βίωσαν αυτό. Μάρντεν, Κουνέλης, Μπίκερτον, Μπράντλι και Χουσέιν Τσαλαγιάν συνομιλούν με νεότερους με έργα που φιλοτεχνήθηκαν για το χώρο του Ίδρα School Projects. Ίδωρ Όναρ. Στις τάξεις του Λυκείου της Ίδρας έως 6 Σεπτεμβρίου. Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.

0: Σου, ζήτω τα λαϊκά κορίτσια.
1: Με ένα βλέμμα η καρδιά γυσματιά μου.
0: Τρίτη 21 Ιουλίου, Μαντάμ, Θέατρο Δώρα Στρατού, Μαντάμ, στο Λόφο Φιλοπάπου.
1: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
2: Ξέχασα για 5 λεπτά και σε βρίσκω κολλημένη στη βιτρίνα.
3: Γιατί αυτά τα έπιπλα μιλούν.
2: Τι λένε δηλαδή?
3: Βάλτε μας σπίτι σας.
2: Αν είναι από τον Κασιμάτη, συμφωνώ από τώρα.
3: Έπιπλα Κασιμάτης.
0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος. Galaxy 92.
5: Amazing music.
6: Viola, let me see you dance, babe.

0: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Και συνεχίζουμε με διαφημιστική αναφορά. Αυτή την Κυριακή πάμε για τσάι στο βουνό. Από τις 4.30 το απόγευμα, το εστιατόριο Monte Vista στο Regency Casino Mont Barnes σερβίρει επιλεγμένες ποικιλίες τσαγιού και αρώματα του δάσους σε μια εμπειρία που θα σας μείνει αξέχαστη. Monte Vista, το βουνό στο φλιτζάνι σας. Κρατήσεις στο 210-242-1002. Η είσοδος του εστιατορίου είναι ξεχωριστή από την είσοδο του καζίνο.

0: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου, από τη Συνδέα.
1: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
2: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
1: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
2: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
3: Το μέλλον δεν είναι κάτι που απλώς συμβαίνει. Είναι κάτι που εσύ το δημιουργείς. Δημιούργησέ το στο κολέγιο ΙΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας. Για αναγνωρισμένες σπουδές στα ελληνικά, με το κύρος του Δημόσιου Γαλλικού Πανεπιστημίου, Sorbonne Paris Nord και διεθνή προοπτική σε προγράμματα νομικής, οικονομικών και φυσικής αγωγής. Κάνε την αίτησή σου σήμερα στο ITEF.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
4: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
5: Τασί, άσε με, γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
4: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
5: Μα έχουν υδραυλικό!
4: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
5: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
6: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
7: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
6: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
7: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες, μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
6: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
7: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
8: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-6984-6137-95.
6: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος, επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77-753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
9: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
10: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
11: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
12: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
13: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
14: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
13: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο, μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
14: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
15: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας.
16: Και τώρα η Ξάνθη πάει Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: 8ωρο, ποιο 8ωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
2: Άρα συμφωνούμε για full time.
1: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
4: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγγύα αγάπης. Στρακαστρούκες, 1η Ιουλίου, Θέατρο Βράχων. 6 Ιουλίου, Βεάκιο Θέατρο. Προπόληση more.com.
5: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
6: Το Harvard σε μια νέα του έρευνα λέει ότι μπορούμε, λέει, με μια γυμναστική 2 ώρων την εβδομάδα να μειώσουμε, λέει, τον κίνδυνο θανάτου. Λέει, δεν χρειάζεται να πας γυμναστήριο. Οπα, εδώ γίνεται καλύτερο. Δεν χρειάζεται να πας γυμναστήριο, λέει. Μπορείς να το κάνεις στο σπίτι με αλτήρες, λάστιχα αντίστασης ή ακόμη και αντικείμενα καθημερινής χρήσης, όπως μπουκάλια νερού ή κονσέρβες. Ναι, αλλά άμα κάνω άσκηση με κονσέρβες, μετά θα τη φάω την κονσέρβα. Δηλαδή, άμα είναι καμιά ωραία τονοσαλάτα, τίποτα φασόλια γίγαντες, θα το φας μετά. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ να κάνω την άσκηση να βλέπω συνέχεια την κονσέρβα με τον τόνο στο χέρι μου ή να κάνω ζαμπονάκι, luncheon meat που λέγαμε παλιότερα.
5: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
7: Galaxy 92. Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην

0: Ακούστε περισσότερες επιτυχίες των Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Bausa Magnetic.

0: Εδώ στον Paradise, σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 2.

0: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
1: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
0: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
1: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
0: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά, θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
2: Eco Green Energy.
0: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
2: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
0: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
2: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
0: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
2: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
0: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
3: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
0: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
4: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictaodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410 66 566.
5: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
6: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410 81130 και 6984 613 795. Ξάνθη.
7: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
8: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
7: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
8: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
7: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
8: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410 24 351.
7: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360.
11: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
12: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
11: Ο Αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στη Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-8723-73 και 6948-5578-32. Ο Αντίπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
13: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.

0: Energy Vibes. Energy Vibes. Τώρα. Ο Κυριάκος Μαρακός.
1: 5η 2 Ιουλίου. Ο Ιούλιος είναι εδώ πλέον. Οι μέρες έχουν μεγαλώσει όσο γίνεται. Τα αγιοβασιλέματα αργούν να πούν καληνύχτα. Οι παραλίες γεμίζουν σιγά σιγά χρώμα και τα πρώτα που πάμε αυτό το Σαββατοκύριακο έχουν ήδη αρχίσει να πέφτουν στο τραπέζι. Η διάθεση μυρίζει αντιλιακό, αλμύρα, παγωμένο καφέ και εκείνη την γλυκιά αίσθηση ελευθερίας που μόνο το καλογεράκι ξέρει να χαρίζει. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και για τις επόμενες 2 ώρες της ζωής σου τα Energy Vibes ανεβάζουν ένταση με μουσικάρες που φτιάχτηκαν για ανοιχτά παράθυρα, διαδρομές με το αυτοκίνητο, ηλιοβασιλέματα δίπλα στη θάλασσα και αυθόρμητες αποφάσεις που ξεκινούν με ένα απλό «Πάμε!». Μαζί θα περάσουμε από το αλμανάκ της ημέρας, περίεργες ειδήσεις από κάθε γωνιά του κόσμου, ταξιδιωτικά vibes στο αγαπημένο μας «Ήξερες ότι» για τους μικρούς και μεγάλους εξυπνάκηδες της παρέας, ζώδια, fun facts και όλες εκείνες τις μικρές ιστορίες που κάνουν μια συνηθισμένη ημέρα λίγο πιο φωτεινή και λίγο πιο χαμογελαστή. Οπότε άφησε στην άκρη για λίγο ό,τι σε πιέζει, πάρε μια βαθιά ανάσα και έλα στη παρέα μας. Γιατί το καλοκαίρι δεν ξεκινά όταν φτάσει στον προορισμό, ξεκινά τη στιγμή που λες δεν πειράζει, πάμε, και αφήνεις χώρο για μια νέα ανάμνηση που θα οδηγήσει όταν θα έρθουν τα κρύα του χειμώνα. Energy Vibes.

0: Με χαμόγελο, ήλιο και φουλ καλοκαιρινό αέρα, καλωσορίζουμε τη 2η Ιουλίου. Εδώ που το ημερολόγιο δηλώνει ξεκάθαρα πως το καλοκαίρι μπήκε για τα καλά και εμείς το ζούμε χωρίς κράτημα. Και τι δεν έχει να σου πω η ημέρα αυτή στην ιστορία της. Τέτοια μέρα το 1776 το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών εγκρίνει τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας από τη Μεγάλη Βρετανία. Ναι, 2 ημέρες πριν την επίσημη 4η Ιουλίου. Το 1937 η αεροπόρος Αμαλία Έρχαρτ εξαφανίζεται μυστηριωδώς πάνω από τον Ειρηνικό ωκεανό, αφήνοντας πίσω της ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια της αεροπορικής ιστορίας. Και σαν σήμερα το 2000 η Γαλλία νικά την Ιταλία στον τελικό του Euro με το πρώτο χρυσό γκολ που έγραψε ποδοσφαιρική ιστορία. Τέλος, το 2004 οι Βρετανοί μουσικόφιλοι αναδεικνύουν το We Will Rock You των Queen, ξέρεις το παμ παμ παμ, ξέρεις, ναι, το κατάλαβες, ως το κορυφαίο ροκ κομμάτι, τον ροκ ύμνο όλων των εποχών. Και μην ξεχνάς, η σημερινή ημέρα είναι αφιερωμένη και στα άγνωστα, καθώς γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα των UFO. Ένα μικρό tribute σε όλους εκείνους και εκείνες που πιστεύουν ότι δεν είμαστε μόνοι και ίσως δεν έχουν και άδικο μεταξύ μας. Οπότε, αν δεις απόψε ένα φωτάκι εκεί ψηλά στον ουρανό που κάνει περίεργες κινήσεις, μην το απορρίψεις αμέσως. Μπορεί να είναι απλώς κάποιος που έψαχνε Wi-Fi στον γαλαξία και έπεσε πάνω στα ραντάρ και στον δορυφόρο του Elon Musk. Energy vibes.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλα τα UFO εκεί έξω, έτσι. Γιατί σήμερα 2 Ιουλίου είναι η Παγκόσμια ημέρα UFO, UFO όπως το λέμε εμείς στα ελληνικά, η μοναδική μέρα του χρόνου που όσοι μας λένε πού ζεις εσύ, αυτομάτως παίρνουν επίσημη αναγνώριση. Και να πεις ότι το θέμα έχει ξεχαστεί, κάθε άλλο. Τα τελευταία χρόνια το Αμερικανικό Πεντάγωνο, η NASA και διάφορες κρατικές υπηρεσίες έχουν δώσει στη δημοσιότητα αναφοράς για τα περίπτωμα UAPs, δηλαδή άγνωστα εναέρια φαινόμενα. Όχι, δεν είπαν ότι μας επισκέφτηκαν εξωγήινοι. Είπαν όμως ότι υπάρχουν περιστατικά που ακόμα δεν μπορούν να εξηγήσουν πλήρως. Οπότε, κάπου εκεί έξω ίσως να υπάρχουν ζωές που παρακολουθούν τον πλανήτη μας και απορούν με εμάς. Συγγνώμη, αυτοί βάζουν ανανά στην πίτσα, μπορεί να λένε. Περιμένετε, κάποιος έβαλε κέτσαπ στο μουσακά? Και γιατί πληρώνουν 8 ευρώ για ένα καφέ στην παραλία? Στα ελληνικά βέβαια, όταν λες σε κάποιον ή κάποια είσαι UFO, προφανώς συνήθως δεν εννοείς ότι ήρθες από τον γαλαξία της Ανδρομέδας. Έχεις φίλη που πάει για μπάνιο στις 2 το μεσημέρι με 41 βαθμούς? UFO. Έχεις κολλητό που πήρε άδεια Ιούλιο και είπε φέτος λέω να κάτσω σπίτι? UFO. Η μάνα σου κλείνει το air conditioner γιατί θα κρυώσεις ενώ έξω λιώνουν τα πεζοδρόμια? Legendary UFO. Και μεταξύ μας, ίσως αυτό να είναι και το πιο ωραίο. Ο κόσμος προχωρά χάρη στους λίγο παράξενους, στους διαφορετικούς, σε εκείνους που βλέπουν τα πράγματα αλλιώς. Οπότε σήμερα, αν κάποιος σου πει ότι είσαι UFO, μην το πάρεις στραβά, χαμογέλα και απάντησε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Προσπαθώ να ξεχωρίζω από το πλήθος.

0: στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541 3066 88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
1: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς. Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο, τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
2: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
1: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254 10 7 89 89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
2: Dino's Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
3: Ποιος είναι?
4: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
3: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
4: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα. Πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη. 25410-22752. Για την Κομωτινή. 25310-33576.
3: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
5: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
6: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ. Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
5: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
6: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
5: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
7: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
8: Phone Masters.
7: Δεν κρατάει μπαταρία.
8: Phone Masters.
7: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
8: Phone Masters.
7: Τι ακριβώς κάνουν?
8: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
7: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
8: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
9: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
8: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
11: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
12: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες?
13: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε!
12: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας! Δεν είναι καν ο δικός σου!
13: Ε, το ξέρω! Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία! Δεν φτάνει που βοηθάω!
14: Για σένα, για το γείτονα, για όλους! Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας! Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Κουξβάρνα, Γκαρντένα, Όρεγκον, Μακάλοκ, Μάστερ και Σουμπαρού.
15: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
16: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο. Από την αρχή.
17: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians, με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seki.
18: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
19: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά. Μιας που ο Ιούλιος είναι ο μήνας των διακοπών, θα σου μιλήσω τώρα για το road dogging, το απίστευτο ταξιδιωτικό trend που έχει κατακλείσει το TikTok. Το road dogging λοιπόν είναι η νέα τάση που προτείνει να αντέξει μια μεγάλη πτήση χωρίς καμία μορφή ψυχαγωγίας. Συνήθως, μια πτήση περιλαμβάνει να βρίσκεις τη θέση σου, να βάζεις τη ζώνη σου, να ακούς μουσική από το Spotify ή να διαβάζεις ένα βιβλίο για να περάσει η ώρα. Ωστόσο, σύμφωνα με αυτή την τάση στο TikTok, πρέπει να αποφύγεις όλα αυτά που σου είπα και να μείνει σιωπηλός καθ' όλη τη διάρκεια της πτήσης, χωρίς να ακούς μουσική, να βλέπεις ταινίες ή να μιλάς με το διπλανό σου. Επιπλέον προτείνει να μην τρως τίποτα και να μην κάνεις τίποτα άλλο, παρά μόνο να κοιτάς από τον παράθυρο, αν είσαι αρκετά τυχερός να έχεις αυτή τη θέση. Πολλοί δημιουργοί περιεχομένου λοιπόν στο TikTok μοιράζονται βίντεο αυτή την περίοδο που προσπαθούν να αντέξουν τις μεγάλες πτήσεις χωρίς καμία μορφή ψυχαγωγίας. Ένας χρήστης, ο Ουιντίνι, ανέφερε ότι κατάφερε να κάνει μια πτήση 7 ωρών χωρίς ακουστικά, ταινίες ή νερό και σχολίασε. Απίστευτο! Η δύναμη του μυαλού μου δεν έχει όρια. Αυτή η τάση έχει προκαλέσει αντιδράσεις, με κάποιους να υποστηρίζουν ότι τους βοηθά να διαχειριστούν τον φόβο των πτήσεων, ενώ άλλοι το βλέπουν ως μια προσωπική πρόκληση. Επαγγελματίες τώρα ψυχικής υγείας αναφέρουν ότι αυτή η προσέγγιση μπορεί να προσφέρει τη μέγιστη χαλάρωση, καθώς ο εγκέφαλός μας χρειάζεται να χαλαρώνει μετά από μια συνεχή πληροφοριακή υπερφόρτωση. Ο ψυχολόγος Dr. Scott B. από την Cleveland Clinic εξήγησε ότι ο εγκέφαλός μας είναι σαν το σφουγγάρι, το οποίο χρειάζεται ανάπαυλα μετά από την απορρόφηση πληροφοριών. Εσύ θα δοκίμαζες αυτή την τάση? Energy Vibes.

0: Ναι.
1: Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μία προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για Ολούς στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο έπιπλαγιαολούς.gr.
2: Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς.

0: κορυφαίο brand για όλους. Trust me. Το ανέκδοτο της ημέρας.
1: Σήμερα έχω ανεκδοτάρα. Ήταν που λες μια φορά σε ένα χωριό ένας γέρος με τη γριά του, αλλά ο γέρος δεν μπορούσε να ικανοποιήσει τη γριά του και αφού άκουγε από το περιβάλλον για το περιβόητο Viagra, αποφάσισε λοιπόν να πάει σε ένα φαρμακείο για να το ζητήσει. Πάει λοιπόν, ζητάει ένα κουτί από αυτά, ο φαρμακοποιός του το έδωσε και του είπε να το παίρνει ένα-ένα. Πήγε αυτό στο σπίτι το βράδυ και από το ζόρι του πήρε όλο το κουτί μόνο μιας. Πάει λοιπόν στο κρεβάτι και αλλάζει τα φώτα της γριάς του, αλλά δεν πέρασε η επίδρασή του. Έτσι λοιπόν πήγε και με τη γειτόνισσα, αλλά ούτε και με αυτή πέρασε η επίδραση. Πήγε με κάμποσες γυναίκες, αλλά δεν περνούσε η δράση του φάρμακου. Ωστόσο, το χωριό άρχισε να πανικοβάλλεται και ο παπάς του χωριού αποφάσισε να πάρει κάποια μέτρα ώστε να γλιτώσει το χωριό. Έτσι λοιπόν χτύπησε την καμπάνα και μαζεύτηκε όλο το χωριό στην εκκλησιά να δουν τι ήθελε ο παπάς. Ο παπάς λοιπόν πρότεινε σαν λύση να ανέβουν στο βουνό ώστε να γλιτώσουν από τη μανία του χωριανού τους και όλοι εννοείται συμφώνησαν. Πήγα λοιπόν στο βουνό και κρύβονταν εκεί για μια εβδομάδα. Μετά ορισμένοι ανησυχούσαν για την τύχη του χωριανού τους και αποφάσισαν να βρεθούν τρεις εθελοντές να πάνε στο χωριό να δουν τι κάνει αυτός ο άνθρωπος και έτσι και έγινε. Ο γέρος ωστόσο είχε καταλάβει το κακό που είχε κάνει και είχε πάει πάλι στον φαρμακοποιό να του δώσει μια λύση. Ο φαρμακοποιός του είπε ότι η μόνη λύση είναι να βρει ένα τρακτέρ να του βγάλει την μπαταρία, να τη συνδέσει, ξέρεις, με το τέτοιο, ώστε η δύναμη του ρεύματος της μπαταρίας να τον κάνει καλά, και αμέσως πήγε ο τύπος και βρήκε ένα τρακτέρ. Οι τρεις εθελοντές που είχαν κατέβει στο χωριό και πήγαιναν να δουν τι κάνει ο γέρος και είχαν κρυφτεί κάπου, μόλις είδαν το γέρο να συνδέει το, ξέρεις, με την μπαταρία του τρακτέρ, έφυγαν τρομοκρατημένοι προς το βουνό και κρύφτηκαν. Τότε πήγαν οι υπόλοιποι και τους ρωτούσαν τι κάνει ο γέρος και τότε αυτοί τους απάντησαν: «Κρυφτείτε πιο καλά γιατί φορτίζει και έρχεται!» Energy vibes.

Σήμερα 2 Ιουλίου, το λέγαμε και νωρίτερα, είναι η Παγκόσμια ημέρα UFO, UFO. Και αν θέλεις να μπεις σε κλίμα εξωγήινων, μυστηρίων και ανεξήγητων φαινομένων, ναι, το Netflix έχει μερικές πολύ καλές επιλογές. Ξεκινάμε με το Encounters, μαρτυρίες ανθρώπων από όλο τον κόσμο που ισχυρίζονται ότι βρέθηκαν αντιμέτωποι με UFO. Άκρος ενδιαφέρον και αρκετά ανατριχιαστικό. Files of the Unexplained, ανεξήγητα φαινόμενα, μυστήρια και υποθέσεις που μέχρι σήμερα δεν έχουν βρει λογική εξήγηση. The X-Files, η θρυλική σειρά που έκανε μια ολόκληρη γενιά να κοιτάζει τον νυχτερινό ουρανό λίγο πιο καχυπόπτα. Και το πιο ενδιαφέρον, τα τελευταία χρόνια NASA και Πεντάγωνο έχουν παραδεχτεί ότι υπάρχουν καταγεγραμμένα εναέρια φαινόμενα που ακόμα δεν μπορούν να εξηγηθούν πλήρως. Οπότε, αν απόψε δεις κάποιο περίεργο φως στον ουρανό, μπορεί να είναι αεροπλάνο, μπορεί να είναι δορυφόρος ή μπορεί απλώς να είναι ο γείτονας που δοκιμάζει καινούριο drone.

0: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
1: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Αχ, ρε μάνα. Όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
3: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
4: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
5: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
4: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69-352.
5: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
4: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
6: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
4: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
6: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
4: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
6: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
4: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
7: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
8: Έχουμε τη λύση.
7: Go Sport. Go Figgly Sports.
8: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
7: Figgly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία, σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
8: Figgly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων, με τις καλύτερες τιμές στα box.
7: Go Sports. Go Figgly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 25-41-40-19-86.
9: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
10: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310-81520.
11: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα, φρέσκο, από την αρχή.
12: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
13: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
12: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
13: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
14: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
15: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
14: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
15: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
14: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
16: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
17: Για πάντα!
18: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
19: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
18: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
19: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Ξάνθη Μιχαήλ Καραολή 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
20: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
13: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
20: Σουβλέρι. Το σουβλάκι. Αλλιώς.
21: Κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο. Όχι, όχι, όχι. Πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το έφτιανε η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίτες.
22: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
23: Πίντος στη γάστρα με πατάτες. Πίντος σνίτσελ. Πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια. Πίντος λεμονάδα.
22: Πίντος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
24: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
25: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
26: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.
27: Paradise 90,3.

0: επεισόδια κάνουν βόλτα.
1: Εδώ είμαστε, ο Κυριάκος Μαράκος επέστρεψε στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή, εδώ στην πιο ενεργειακή εκπομπή των FM. Ο Ιούλιος είναι στη ζωή μας, εννοείται φέρνει ήλιο, παραλίες και αναγκαίες παύσεις για ορισμένα ζώδια που απλά δεν λένε να χαλαρώσουν. Αν ανήκεις λοιπόν στα ζώδια που θα σου πω ευθύς αμέσως, μην το πάρεις προσωπικά, πάρε το σαν μια υπενθύμηση ότι ακόμα και οι ήρωες πραγματικά χρειάζονται διακοπές. Κριός, δεν υπάρχει post στο λεξικό σου. Κάνεις sprint ακόμα και όταν όλοι οι άλλοι χαλαρώνουν στο slow motion. Μήπως όμως έχεις μπερδέψει το πάθος με την εξάντληση. Ο Ιούλιος λοιπόν σε προσκαλεί σε κάτι τρελό, όπως μια ξαπλώστρα και λίγο τίποτα. Ναι, αλήθεια, το αξίζεις όσο και το επόμενο challenge σου. Εγώκερος. Εργοσιομανής σε βαθμό που ξεχνάς να αναπνεύσεις, όχι να χαλαρώσεις. Αλλά το καλοκαίρι δεν έχει deadline, έχει παγωμένα φρούτα, πετσέτες και ανεμελιά. Κάνε log out λοιπόν από αυτή την τόσο δυνατή ζωή σου και log in σε μια ταβερνούλα δίπλα στο κύμα. Η παραγωγικότητά σου θα σε ευγνωμονεί. Τέλος, ηχθείες. Όχι, δεν χρειάζεται να σώσεις τα vibes όλης της παραλίας, ούτε να νιώσεις και το δράμα του γλάρου που μόλις τσακώθηκε με το φίλο του. Ήρθε η ώρα να αφήσεις κάτω τα βαριά συναισθήματα και να φορέσεις ελαφρύ SPF. Το καλοκαίρι σου ανήκει και εννοείται επίσης το δικαίωμα να πεις σήμερα απλά υπάρχω. Ηχθείες, εγώ καιρός και κρυός, παιδιά, χαλαρώστε αυτό το καλοκαίρι.

0: Και μιας που σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα UFO, ας πάμε λίγο πιο βαθιά στο αγαπημένο ερώτημα της ανθρωπότητας. Υπάρχουν εξωγήινοι? Θα απικήσουμε ποτέ άλλους πλανήτες? Και κυρίως, πόσο μα πόσο θα αντέξει ακόμα το ανθρώπινο είδος? Μία από τις πιο διάσημες λοιπόν και ταυτόχρονα πιο ανατριχιαστικές θεωρίες θεωρείται η θεωρία της συντέλειας. Σύμφωνα με αυτή, αν θεωρήσουμε ότι είμαστε απλώς τυχαίοι άνθρωποι μέσα στην τεράστια ιστορία του είδους μας, τότε στατιστικά είναι πιο πιθανό να βρισκόμαστε κάπου προς το τέλος της ανθρώπινης πορείας παρά στην αρχή της. Με λίγα λόγια, οι υποστηρικτές της θεωρίας λένε ότι αν μέχρι σήμερα έχουν ζήσει περίπου 117 δισεκατομμύρια άνθρωποι, τότε οι πιθανότητες δείχνουν πως η ανθρωπότητα ίσως δεν έχει μπροστά της εκατομμύρια ή δισεκατομμύρια χρόνια ζωής, αλλά πολύ λιγότερα. Κάποιες μαθηματικές εκδοχές της θεωρίας τοποθετούν μάλιστα το ταβάνι μας μέσα στις επόμενες 17.000 περίπου χρόνια. Βέβαια, πριν αρχίσουμε να ακυρώνουμε τις διακοπές του Αυγούστου, να πούμε ότι η θεωρία αυτή έχει δεχτεί τεράστια κριτική από πολλούς επιστήμονες. Βασίζεται σε στατιστικά μοντέλα και όχι σε πραγματικά στοιχεία για το μέλλον του ανθρώπινου πολιτισμού. Οπότε, προς το παρόν τουλάχιστον, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Άλλωστε, αν κάτι μας έχει διδάξει η επιστήμη, αλλά και οι ταινίες επιστημονικής φαντασίας, είναι ότι το μέλλον γράφεται καθημερινά. Και μεταξύ μας, αν κάποτε φτάσουν εξωγήινοι στη Γη, μάλλον θα μπορούσουν περισσότερο με τα σχόλια στα social media παρά με την τεχνολογία μας.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
3: Μια προσφορά από το νούμερο 1, Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
4: Bausa Magnetic.

0: Το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Το αγαπημένο σου ραδιόφωνο παρουσιάζει τώρα τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας.
3: Ώρα για τις αγαπημένες μας άχρηστες πληροφορίες που δεν θα σου αλλάξουν τη ζωή, αλλά σίγουρα θα σου δώσουν υλικό για κουβεντούλα στην παραλία. Αν ετοιμάζεσαι λοιπόν για τις πρώτες διακοπές του Ιουλίου σε ελληνικό προορισμό, κράτα σημειώσεις. Στη Σαντορίνη που λες υπάρχουν περισσότεροι φωτογράφοι ηλιοβασιλέματος ανά τετραγωνικό μέτρο από ότι γλάρι στο Αιγαίο. Στη Μύκονο τώρα υπάρχει πάντα ένας άνθρωπος που δηλώνει ότι πήγε για ήσυχες διακοπές. Κανείς δεν τον έχει ξαναδεί μετά την πρώτη νύχτα. Στην Άξο οι μερίδες είναι τόσο μεγάλες που μερικές φορές η χωριάτικη σαλάτα έρχεται με δικό της ταχυδρομικό κώδικα. Στην Πάρο τώρα όλοι λένε ότι θα μείνουν μόνο ένα Σαββατοκύριακο. Συνήθως φεύγουν 3 μέρες αργότερα από το προγραμματισμένο. Στη Σκιάθο από την άλλη η απόσταση είναι 5 λεπτά με τα πόδια, μεταφράζεται σε 15 λεπτά αν φοράς αγιονάρα και 40 αν κουβαλάς ψυγιάκι. Στην Κρήτη κάθε ταβέρνα έχει ένα θείο που θα σε κεράσει ρακί. Μέχρι την τρίτη ρακή θεωρείς ακόμη επισκέπτης. Από την τέταρτη και μετά είσαι οικογένεια. Στη Λευκάδα θα ακούσεις τουλάχιστον μια φορά τη φράση «Αυτή είναι η καλύτερη παραλία της Ελλάδας». Το αστείο είναι ότι το ίδιο ακούγεται και στην επόμενη παραλία. Και τέλος, σε κάθε ελληνικό νησί υπάρχει ένας λουόμενος που μπαίνει στη θάλασσα στις 8 το πρωί, ένας που μπαίνει στις 8 το βράδυ και ένας τρίλος που μπαίνει τον Μάρτιο και βγαίνει τον Οκτώβρη. Άχρηστες πληροφορίες τέλος. Χρήσιμη πληροφορία μία. Οι πρώτες διακοπές του Ιουλίου έχουν πάντα μια ξεχωριστή μαγεία, γιατί είναι εκείνες που σε κάνουν να πιστεύεις ότι ολόκληρο το καλοκαίρι βρίσκεται ακόμη μπροστά σου.
1: Energy Vibes. Paradise 90,3.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, ελληνικά κεράσια το κιλό μόνο 4,39 και ελληνικά νεκταρίνια το κιλό μόνο 1,98. Όλοι οι ανανάδες εισαγωγής και σε φέτες 30% φθηνότερα. Σπανακοτυρόπιτα και τυρόπιτα στριφτή κανάκι 800 γραμμάρια μόνο 3,59. Ακόμα, μπύρα πιλς κουτί 12 μόνο 7,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
3: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
2: Ανανέωση.
3: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυραγκέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
2: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
4: Για το σπίτι Βέχρο. Και τελείωσε.
5: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
6: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
5: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
6: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλι. Τηλέφωνο 25410 20360. Delta360.gr.
9: Η απόσταση δεν χρειάζεται να καθορίσει τις σπουδές σου. Το κολέγιο ITEF προσφέρει τη δυνατότητα διαζώσης και εξαποστάσεως φοίτησης με αναγνωρισμένα προγράμματα στα ελληνικά που οδηγούν σε πτυχίο από το Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Sorbonne Paris Nord. Ενημερώσου για τις επιλογές σου στο ITEF.gr ή στο 210-6980-772.
10: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα.
11: Τασί, άσε με γιατί, άντε. Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έγινα μουσκεμα.
10: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
11: Μα έχουν υδραυλικό.
10: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
11: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα.
12: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
13: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
12: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
13: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
12: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
13: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-5523-53 και στο www.epavlametafores.gr.
11: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
14: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
11: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
14: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι, χωρίς επιπλέον χρέωση.
11: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές.
14: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
11: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
14: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
15: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
16: Επισκεφτείτε την Θαγκόπουλος Κεσία Ωμίκρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
17: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
18: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
17: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
18: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
17: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
18: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
17: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
19: Ρυθμός
20: ή χαλάρωση.
19: Βουτιές
20: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
19: Στο μπαρ
20: ή στην άμμο.
19: Παραλία
20: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
19: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
20: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
19: The Beach Bar West Side.
20: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
19: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
21: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.
22: Travel Energy Tips.
21: Και μιας που μιλάμε για καλοκαίρι, ταξίδια και εμπειρίες που δεν χωράνε εύκολα σε φωτογραφίες Instagram, πάμε σε έναν από τους πιο ξεχωριστούς θερινούς κινηματογράφους της Ελλάδας, ο οποίος συνεχίζει και το καλοκαίρι του 2026 να χαρίζει μοναδικές βραδιές κάτω από τα αστέρια. Φαντάσου λοιπόν να περπατάς ένα ζεστό βράδυ του Ιουλίου στην Κίμολο. Το κινητό έχει σχεδόν ξεχαστεί στην τσέπη, το αεράκι μυρίζει θυμάρι και αλάτι και το μόνο που ακούγεται είναι το κύμα που σκάει απαλά στα βράχια. Και ξαφνικά, μέσα σε αυτό το κυκλαδίτικο τοπίο, εμφανίζεται μια μεγάλη λευκή οθόνη. Καλώς όρισες στο Σινέ Καλησπερίτης, έναν από τους πιο ιδιαίτερους θερινούς κινηματογράφους της χώρας, που συνεχίζει και φέτος τις προβολές του σε διαφορετικά σημεία του νησιού, μετατρέποντας παραλίες, όρμους και φυσικά τοπία σε υπαίθριες κινηματογραφικές αίθουσες. Το ακόμα πιο όμορφο δεν πρόκειται για εμπορική επιχείρηση, αλλά για μια δράση αγάπης των εθελοντών κιμολιστών, οι οποίοι εδώ και περισσότερα από 10 χρόνια στείλουν προβολές κάτω από τον έναστρο ουρανό του Αιγαίου. Δεν υπάρχουν πολυτελείς θέσεις ούτε VIP ζώνες. Υπάρχουν μόνο παρέες, πετσέτες, μαξιλάρια, φυσικά το φως του φεγγαριού και μια ταινία που ξεκινά την ώρα που το σκοτάδι απλώνεται πάνω από το νησί. Σε μια εποχή που βλέπουμε τα πάντα μέσα από τις οθόνες των κινητών μας, το Σινέ Καλησπερίτης θυμίζει ότι ο κινηματογράφος ήταν πάντα κάτι περισσότερο από μια ταινία. Ήταν μια εμπειρία από μόνη της. Και ίσως αυτό να είναι τελικά το πιο όμορφο καλοκαιρινό σινεμά της Ελλάδας. Energy Vibes.

Πάμε τώρα σε ένα διαζύγιο από την Τουρκία όπου ούτε σεναριογράφος του Netflix δεν θα τολμούσε να γράψει. Ένα σύζυγος λοιπόν κατάθεσε στο δικαστήριο ότι μια γυναίκα του έκοβε τα μαλλιά της για να κάνει ξόρκια εναντίον του και μάλιστα όπως ισχυρίστηκε με σκοπό να τον αρρωστήσει. Ο άνθρωπος πανικοβλήθηκε, άρχισε να ψάχνει το σπίτι και λέει ότι βρήκε κρυμμένα φυλαχτά σε διάφορα σημεία. Η υπόθεση μάλιστα έφτασε μέχρι πραγματογνώμονα και η μάμη για να αποκωδικοποιήσουν τι ακριβώς έγραφαν τα φυλαχτά. Από την άλλη, η σύζυγος απάντησε ότι δεν έφταιγαν τα μάγια, αλλά ο άντρας της, τον οποίο χαρακτήρισε υπερβολικά τσιγκούνι. Κάπου εκεί το δικαστήριο μάλλον σκέφτηκε ότι δεν πληρώνεται αρκετά για όλα αυτά. Αποφάσισε ότι οι δύο συνέβαλαν στο τέλος του γάμου τους και τους χώρισε χωρίς αποζημίωση σε κανέναν. Με λίγα λόγια, ούτε τα μάγια έπιασαν, ούτε τα λεφτά ήρθαν και το μόνο που έμεινε ήταν ένα διαζύγιο που σίγουρα θα συζητιέται για πολλά χρόνια στα οικογενειακά τραπέζια. Energy Vibes.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé. 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Ακούω μόνο Paradise.
3: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
4: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος ακόμα μιας καλοκαιρινής βόλτας παρέα με Energy Vibes. Σήμερα 2 Ιουλίου ταξιδεύσαμε από τα μυστήρια των UFO και τις θεωρίες για το μέλλον της ανθρωπότητας μέχρι τα πιο περίεργα trends των αεροπορικών ταξιδιών. Μιλήσαμε για εξωγήινους, για σειρές που θα σε κάνουν να κοιτάξεις τον ουρανό λίγο πιο καχύποπτα, για άχρηστες αλλά απολαυστικές πληροφορίες των πρώτων διακοπών του Ιουλίου, για το μαγικό θερινό σίνεμα της Κιμόλου και φυσικά για το πιο μεταφυσικό διαζύγιο που έχουμε ακούσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Κάπου ανάμεσα σε όλα αυτά, βάλαμε μουσικούλα, χαμογελάσαμε, ονειρευτήκαμε παραλίες, πλοία, νησιά και εκείνες τις μικρές αποδράσεις που κάνουν το καλοκαιράκι να μοιάζει λίγο πιο μεγάλο από ό,τι πραγματικά είναι. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές των Energy Vibes και σήμερα ο Κυριάκος Μαραγκός με μία ευχή πριν χωρίσουν οι δρόμοι μας. Σε όσους ετοιμάζετε βαλίτσες για το πρώτο καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο μακριά από την πόλη, να έχετε δρόμους χωρίς κίνηση, πλοία χωρίς καθυστερήσεις, θάλασσες ήρεμες, παρέες αληθινές και στιγμές που δεν θα χωρέσουν όλες τις φωτογραφίες του κινητού σας. Γιατί οι καλύτερες διακοπές δεν είναι αυτές που ανεβαίνουν στα stories, είναι αυτές που χρόνια μετά θυμάσαι ακόμα και χαμογελάς. Καλή συνέχεια στη μέρα και τη νύχτα μας, καλές βουτιές, καλές αποδράσεις και τα λέμε και πάλι αύριο, same time, same station. Energy Vibes. Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.
2: Ο Γιάννης Χαρούλης, live στην Ξάνθη, Παρασκευή 3 Ιουλίου, γήπεδο ΑΟΚΣ, η προπόληση ξεκίνησε. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου, το γήπεδο του ΑΟΚΣ γεμίζει με μουσική και όλες τις μεγάλες στιγμές της δισκογραφίας του Γιάννη Χαρούλη, με τραγούδια που αγαπήσαμε και τραγουδάμε δυνατά. Η Γιάννης Χαρούλης, Παρασκευή 3 Ιουλίου, live στην Ξάνθη, μην το χάσετε.
3: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
1: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
4: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
5: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
6: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
8: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ? Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
7: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
8: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
7: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
9: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο, τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
10: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
9: Ψητοπολείο Τίνος, 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 2541-789-89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
10: Dino's Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
11: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
12: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
13: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6-7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
14: Πάμε δυνατά και σταθερά.
13: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φασιρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
14: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
13: μέχρι όσο θέλω εγώ.
14: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Ξάνθη Μιχαήλ Καραολή 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις. Στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
15: Αίσθηση ελευθερίας. Αμέτρητες διαδρομές. Μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
16: Ακούω μόνο Paradise.
17: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
18: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
19: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.
20: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
21: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
22: Kirka, cry in my arms.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Paradise 90,3.
5: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV. Life is simple. If you're looking for the love of your life, stop. They won't be waiting for you when you start doing things you love. Stop overanalyzing. Life is simple.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 4:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
3: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
1: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίω και διαπιστώστε τη διαφορά.
2: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίω, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίω διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, Ιωταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictaiodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410 66 566.
0: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς. Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410 77 753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
3: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410 811 30 6984 61 37 95.
4: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός, 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα μηχανήματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε μας θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην 4η Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnino.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός. Εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
5: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μας χοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα, κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 25410 30 66 88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, ελληνικά κεράσια το κιλό μόνο 4,39 και ελληνικά νεκταρίνια το κιλό μόνο 1,98. Όλοι οι ανανάδες εισαγωγής και σε φέτες 30% φθηνότερα. Σπανακοτυρόπιτα και τυρόπιτα στριφτή κανάκι 800 γραμμάρια μόνο 3,59. Ακόμα, μπύρα πιλς κουτί 12 μόνο 7,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
8: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seke.
9: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
10: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
11: Και τι άλλο, Αντώνη?
10: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
11: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
10: Ποιο σου μίλησε εσένα. Πινελόπη Πλάκα. Αντώνης Τάμος. Κωνσταντίνος Γαβαλάς. Άννη Θεοχάρη. Αντώνης Καλμυράκης. Και στον ρόλο της Ρόζας Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 6 Ιουλίου Ξάνθη. Θερινό θέατρο Ξάνθης. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
12: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
13: Ακούω μόνο Paradise.
14: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
15: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
16: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.
17: Paradise 90,3.

0: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
1: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 2531081520.
2: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
3: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
2: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
3: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
4: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
5: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
7: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
6: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
7: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
4: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
8: Phone Masters.
4: Δεν κρατάει μπαταρία.
8: Phone Masters.
4: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
8: Phone Masters.
4: Τι ακριβώς κάνουν?
8: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
4: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
8: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
4: Δημοκρίτου 25, ένα Ντικτέλ Ξάνθης. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
8: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
9: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
10: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
9: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
10: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
9: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
10: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
9: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
11: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
12: Eco Green Energy.
11: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
7: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
11: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
7: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
11: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
7: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01-021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
11: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
12: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
13: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
14: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
13: Ο Αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στη Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-557832. Ο Αντίπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
15: Ακούω μόνο Paradise.
16: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
17: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
18: Όλοι ακούμε το νούμερο.

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλι. Τηλέφωνο 25410-20-360.
2: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα.
3: Τασία, άσε με γιατί, άντε. Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα.
2: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
3: Μα έχουν υδραυλικό.
2: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
3: Μα αυτή δεν είναι ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι ή τα πάντα όλα.
4: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
5: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
4: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
5: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
4: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
5: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-55-2353 και στο www.ipavlametafores.gr.
6: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
2: Έχουμε τη λύση.
6: Go Sports, Go Figly Sports.
2: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
6: Figly Sports, με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία, σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
2: Figly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων, με τις καλύτερες τιμές στα box.
6: Go Sports, Go Figly Sports, στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη, και στο 2541-4019-86.
7: Ποιος είναι?
8: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
7: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
8: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
7: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
9: Αν μ' ακούς το αυτοκίνητο, στην παραλία ή γυρίζοντας από τη βουτιά, κράτα αυτό. Ο Σεπτέμβρης έρχεται πιο γρήγορα από όσο νομίζεις. Τώρα είναι η στιγμή να σχεδιάσεις το επόμενο ακαδημαϊκό σου βήμα. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Αναγνωρισμένες σπουδές με κύρος και διεθνή προοπτική. Μπες στο ΙΝΤΕΦ.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
10: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, τι καπαλάβωσες?
11: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε!
10: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας! Δεν είναι καν ο δικός σου!
11: Το ξέρω! Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία! Δεν φτάνει που βοηθάω!
5: Για σένα, για το γείτονα, για όλους! Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας! Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
12: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.ταμείας.pavlatools.gr.
13: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
14: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
15: Ακούω μόνο Paradise.
16: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
17: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
15: πάλι, ακούμε το νούμερο 1 Paradise.
17: Paradise 90,3.

Paradise 90,3.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
5: Paradise 90,3.

0: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας. Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης, στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
1: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
2: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
1: Ανανέωση.
2: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνος σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
1: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
2: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
3: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
4: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
3: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
4: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
3: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
5: Πρωί την ατυχία μου!
6: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
5: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
6: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
6: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
5: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
6: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
8: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
7: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
8: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
7: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
8: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
7: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
9: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή. Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
10: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνει 107, Ξάνθη.
9: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
11: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Bausa Magnetic.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25410-644-14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 6:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο bar που προωθεί το fine drinking.
3: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Άλλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο, τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
1: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
0: Ψητοπολείο Τίνος, 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 2 54 10 7 89 89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
1: Τίνος Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seki.
3: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, ελληνικά κεράσια το κιλό μόνο 4,39 και ελληνικά νεκταρίνια το κιλό μόνο 1,98. Όλη η ανανάδυση εισαγωγής και σε φέτες 30% φθηνότερα. Σπανακοτηρόπιτα και τυρόπιτα στριφτή κανάκι 800 γραμμάρια μόνο 3,59. Ακόμα, μπύρα πιλς κουτί 12 μόνο 7,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
7: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
6: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
7: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
6: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
7: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
6: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
8: Ρυθμός
9: ή χαλάρωση.
8: Βουτιές
9: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
8: Στο μπαρ
9: ή στην άμμο.
8: Παραλία
9: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
8: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
9: West Side. Καταγάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
8: The Beach Bar West Side.
9: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
8: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
10: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.
11: Paradise 90,3.
12: Paradise 90,3.

0: Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για Ολούς στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο έπιπλαγιαολούς.gr.
1: Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
2: Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 7.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
1: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
0: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
1: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
0: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
2: Αγροτικός πτηνοτροφικός συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζιωάννου.
3: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
2: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή, βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουν με αγνή φυτική τροφή.
3: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
2: Η καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
3: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
2: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
3: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
4: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
5: Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
6: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίω και διαπιστώστε τη διαφορά.
7: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίω, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίω διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictaodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66-566.
8: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
9: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
10: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310-81520.
11: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
12: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
11: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
12: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
13: Αυτό το καλοκαίρι
12: ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
13: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
12: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
13: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
14: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.
15: Paradise 90,3.
16: Paradise 90,3.

0: Πώς εξελίσσεται σωστά η μέρα? Με χαμόγελο, ρυθμό και energy vibes. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σε βάζω στο mood καθημερινά με τις πιο feel good ενότητες. Gossip news, ατάκες που κολλάνε, ζώδια, viral trends, travel tips και προορισμοί, περίεργα τρίβια και μουσική που σε κρατά πάντα ζωντανό σε μια ραδιοφωνική παρέα που ξέρει τι παίζει. Energy vibes, το ραδιοφωνικό σου αντιστρες. Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι στο Paradise Radio 90,3.
1: Fresh Hits

Διασκέδαση. Bausa Magnetic. Hugel and Sol.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διαδικασίες.

0: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25 411 6984 6137 6135.
1: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου από τη Συνδέα.
2: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
3: Phone Masters.
2: Δεν κρατάει μπαταρία.
3: Phone Masters.
2: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
3: Phone Masters.
2: Τι ακριβώς κάνουν?
3: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
2: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
3: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
2: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
3: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
4: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254 10 77 360.
5: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
6: Eco Green Energy.
5: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
6: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
6: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
5: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
6: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25 41 3 01 021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
5: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
7: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.

0: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
1: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
0: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
1: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
2: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
3: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
2: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
3: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
2: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
3: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410 24 351.
2: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
4: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
5: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
6: Έχουμε τη λύση.
5: Go Sport. Go Figly Sports.
6: Το Brand Outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
5: Figly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
6: Figly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
5: Go Sports. Go Figly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20 Ξάνθη και στο 25 41 40 19 86.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410 20 360.
9: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις πού θα δροσιστείς.
10: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
9: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
10: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
9: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 64 414.
1: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
0: Ταβέρνα Φέδρα. παραδοσιακά, μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
1: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
0: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
0: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
11: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
12: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
13: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
14: Είμαι ανεβασμένος.
13: Ο Αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στη Ξάνθη El Clásico Sports Café, Professor Coffee Company, Μπουκιά Bacon Brew, Fingerbell, Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-557832. Ο Αντίπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
3: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
15: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίη τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
3: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
15: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Κίρκα, cry in my arms.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
5: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
4: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 8:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
3: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Ποιος είναι?
1: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
0: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
1: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25-410-22-752. Για την Κομωτινή, 25-310-33-576.
0: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seki.
3: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
4: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο! Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
3: Ανανέωση.
4: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυραγκέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
3: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
4: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
5: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
6: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος, επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
7: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα. Με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
8: Paradise 90,3.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Bausa Magnetic.

0: ένα τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Ακούω μόνο Paradise.
3: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
4: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

0: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
1: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
2: Ο Γιάννης Χαρούλης, live στην Ξάνθη. Παρασκευή 3 Ιουλίου, γήπεδο ΑΟΚ. Η προπόληση ξεκίνησε. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου, το γήπεδο του ΑΟΚ γεμίζει με μουσική και όλες τις μεγάλες στιγμές της δισκογραφίας του Γιάννη Χαρούλη. Με τραγούδια που αγαπήσαμε και τραγουδάμε δυνατά. Η Γιάννης Χαρούλης, Παρασκευή 3 Ιουλίου, live στην Ξάνθη. Μην το χάσετε.
3: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
4: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
5: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
4: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
5: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
5: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
4: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
5: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
7: Επισκεφτείτε τη Θαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
8: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
9: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
8: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
9: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
10: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς. Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
11: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
10: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 25410 89-89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
11: Tinos Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης. Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε
12: ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
13: Eco Green Energy.
12: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
13: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
12: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
13: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
12: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
13: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
12: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
14: Paradise 90,3.
15: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV. Life is simple. If you're looking for the love of your life, stop. They won't be waiting for you when you start doing things you love. Stop overanalyzing. Life is simple.

0: Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο έπιπλαγιαολούς.gr.
1: Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Μία προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγίτσα Αλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μία απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα, επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust.

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360.
2: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγέψει όλες σου τις αισθήσεις.
3: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
2: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
3: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
4: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός, 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην Τετάρτης Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnynos.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός. Εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
5: Τι άλλο, Αντώνη?
6: Του Τόλη Παπαδημητρίου.
5: Έτσι, μπράβο.
6: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
7: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
5: Ποιος σου μίλησε σε μένα?
6: Πινελόπη Πλάκα. Αντώνης Τάμος. Κωνσταντίνος Γαβαλάς. Άννη Θεοχάρη. Αντώνης Καλμυράκης. Και στο ρόλο της Ρόζας Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 6 Ιουλίου Ξάνθη. Θερινό θέατρο Ξάνθης. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
8: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις. Αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.

διασκέδαση. Bausa Magnetic.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé. 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Paradise 90,3.

Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix. Έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
0: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
1: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
0: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
0: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
2: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
3: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
2: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
3: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
2: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
4: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
5: Phone Masters.
4: Δεν κρατάει μπαταρία.
5: Phone Masters.
4: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
5: Phone Masters.
4: Τι ακριβώς κάνουν?
5: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
4: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
5: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
4: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
5: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
6: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα, αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
7: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310-81520.
8: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
9: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
10: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
11: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
10: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
11: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
12: Paradise 90,3, 29 χρόνια.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Η διασκέδαση έχει όνομα. Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
3: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-3699-6134-613795. Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
1: Έχουμε τη λύση!
0: Go Sports! Go Figgly Sports!
1: Το Brand Outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
0: Figgly Sports, με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία, σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
1: Figgly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων, με τις καλύτερες τιμές στα box.
0: Go Sports, Go Figgly Sports, στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη, και στο 25-41-40-19-86.
2: Ρυθμός
3: ή χαλάρωση,
2: βουτιές
3: ή αναπαυτική ξαπλώστρα,
2: στο μπαρ
3: ή στην άμμο,
2: παραλία
3: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
2: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
3: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
2: The Beach Bar West Side.
3: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
2: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
4: Paradise 90,3. 29 χρόνια μαζί.
5: Paradise 90,3.

0: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος.
2: Ακούω μόνο Paradise.

0: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
1: 25 410 20 006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25 410 20 006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25 410 81 130 και 6984 613 795. Ξάνθη.
3: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
4: Full experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
3: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
4: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
3: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 64 414.
5: Ο επιτυχημένος DJ και παραγωγός Robin Schulz με το Sugar Radio Show είναι κάθε Σάββατο βράδυ αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise Radio 90,3 και στο www.paradise.gr.

0: Let's Dance.
1: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
2: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
1: Ο Αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στη Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Finger Bell. Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-8723-73 και 6948-5578-32. Ο Αντίπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
3: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
4: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
3: Όλοι ακούμε το νούμερο ένα Paradise.
4: Paradise 90,3.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 73232. Οδηγεί τις επιθυμίες σας.
2: Paradise 90,3.

0: τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
2: Paradise 90,3.

0: Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 12:30.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

Paradise 90,3. I taste you in the air.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1:30.
1: Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 2.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 3.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.